κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου

αγάπησες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε κόν σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr.

0: Μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έως αύριο το πρωί έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατατόπους χαλάζι θα πλήττουν βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται το απόγευμα και στην Αττική. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα έχει τον μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Τις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος υπήκος, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ κατέκτησε και το Super Cup. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, νίκησε με 30-18 την αναγέννηση Άρτας, φτάνοντας τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός και στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το νου σας σήμερα πέφτει θερμοκρασία 7 με 8 βαθμούς. Προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Εγώ το πάω ρομαντικά, φυσικά ξέρω το σβοριάς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από το τραγούδι των Ζικ-Ζακ, που ο τραγουδιστής ήταν ο Γιώργος Σαρής, που είπαμε ότι γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή, έφυγε το 2017. Βρήκα έξω συγχυμονάκια, θέλω να σας πω. Να μην είμαι... Συγχυμονάκια, πώς σου λέει συγχαρούμενε και συμπικραμένε ο real blogger.
0: Ναι.
1: Εγώ βρήκα συγχυμονάκια.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Είμαστε
0: και
1: δύο χειμωνάκιδες.
0: Το νου σας, γιατί ενδεχομένως εδώ στα βόρεια προάστια να έχουμε ψυχάλες τώρα το πρωί. Σίγουρα πάντως μας έλεγε νωρίτερα τόσο αρνιακό. Στο απογευματάκι μπορεί να έχουμε βροχούλα, να προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Και μας είπε κιόλας ο Τάσος ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν έχει πέσει νερό στους δρόμους και μπορεί να έχει αυτή τη γλίτσα και να γλιστράνε τα αυτοκίνητα. Αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού. Ξεκινάνε καθυστερήσεις πριν από τη Λένορμαν και από τα Κτέλ Κηφισού. Και φτάνουν μέχρι την Νέα Ιωνία, ψηλά στην Ιφηγενίας, λίγο πριν την έξοδο για Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα δεν είναι ουρές χιλιόμετρων, ανάσχεση της κυκλοφορίας όμως, από ψηλά από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν οι καθυστερήσεις μέχρι το Εγάλεο, λίγο μετά την Ιερά Οδό. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε τις γνωστές ουρές από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζονται επίσης η περιφερειακή Εγάλεο αλλά και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Στην, εκεί στα μέρη σου, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και φτάνουν μέχρι τον Καρέα. Στο κέντρο, δύσκολη είναι αυτή την ώρα η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και επηρεάζεται και η άνοδος της Συγκρού εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου.

0: κάναμε ένα λάθος. Μπέρδεψα τους αρίδες. Όχι, έχει φύγει γεννηθεί σας σήμερα και έχει φύγει ο Γιώργος Αρίς, που τραγουδούσε τις Νταλίκες που παίξαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτά συμβαίνουν, παιδί μου, μην ανησυχεί. Συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε να τελειώσουμε με τις εφημερίδες, γιατί ναι, μετά θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην ακρίβεια. Σας λέγαμε τις πληροφορίες μας, αυτά που δηλαδή σας μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα, ότι υπάρχει μάλλον κουβέντα έτοιμα από τις εταιρείες για επαναδιαπραγμάτευση για τις τιμές στο ράφι, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος στο μεταφορικό. Λέγαμε και τα πολιτικά. Θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά, να ακούσουμε όμως πρώτα τις εφημερίδες. Συνεχίζω ακόμα το ριζοσπάστη, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Δημήτρης Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφιχτικούς κλοιούς γύρω από τις ζωές μας. Και Κοτσαντής, ο μόνος δρόμος για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες είναι η ασυμβίβαστη πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση. Με πρωταγωνιστή την νεολαία, ο χώρος του φεστιβάλ βούλιαξε από χιλιάδες λαού, με φωτογραφίες βεβαίως από το φεστιβάλ.
0: Από την εφημερίδα Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και έρημος σπίτης, καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα χίλια πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Η Εσπρέσο ανοίγει το φάκελο κλινικές detox. Ποιες θεραπείες και ποια ιατρία βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
1: Με τον θεραπευτή ύπνο θα ασχοληθούμε αργότερα. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Θα τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πάμε για νέες ανατιμήσεις. Τον έχουμε τον Μίτσο ή όχι ακόμα?
0: Όχι, θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, θες να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον? Πάμε
0: για
1: λίγο
0: στο
1: διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω να σας πω λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και προλάβε την προσφορά.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε την εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2 10 5 5 98 700.
1: Επειδή η Δήμητρα με ρωτάει γιατί δεν άκουσε τον Τάσο Αρνιακό στην πρώτη ώρα, να σου πούμε, Δήμητρα μου, ότι πάμε με κακοκαιρία, με βροχές, κάποιες καταιγίδες που θα είναι ισχυρές, όχι στην Αττική, αλλά θα έχουμε και εδώ βροχές. Αναλυτικά, αν θες, αυτήν την ώρα μπαίνεις στο real.gr και βλέπεις που θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα για τις επόμενες ώρες.

0: ένας φίλος κάλεσε την Εύου Γιουκλιώτη και αναρωτήθηκε για ένα τραγούδι που έβαλε ο Νίκος Απρανίδης την ώρα που διαβάζαμε τις εφημερίδες. Είναι από τους Cool and the Gang ή το Cherries.
1: Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για την αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, συζητάμε βεβαίως και για τα ενεργειακά ζητήματα και πώς αυτά δένονται με τα πολιτικά και με την πολιτική. Σας είπα στην πρώτη ώρα με ποιο τρόπο η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάει να ανοίξει θέμα για την επανάληψη, να συζητήσουμε, λέει, προσέξτε, με τους εκπροσώπους του ΑΕΦΤΕ, του κόμματος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, αυτό το κόμμα που έχει ένα ρομαντισμό και θέλει να γυρίσει τα πράγματα πίσω στο 1939, εκεί στο τέλος του Μεσοπολέμου, τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Λένε λοιπόν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυτό δεν είναι τώρα ένα πράγμα το οποίο το φέρνω έτσι στην τύχη, υπήρξε ρεπορτάζ από το Reuters ότι ο Κυρίλ Δημητρίεφ, απεσταλμένος του Πούτιν, ήδη, λέει, έχει ξεκινήσει την κουβέντα με το ΑΕΦΔΕ για ενδεχόμενη συνάντηση μέσα στο 2027, προκειμένου να κουβεντιάσουν για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου, παρόλο που το ΑΕΦΔΕ ακόμα δεν είναι στην εξουσία. Λοιπόν, ένας προβληματισμός στην Ευρώπη. Οι Κινέζοι ήδη έχουν κλείσει με τους Αμερικανούς και αγοράζουν LNG για 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εμείς στην Ευρώπη μαθάμε μακαρίτες. Δημήτρη Χριστούλια, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή. Πριν ξεκινήσω, σας παρακαλώ πολύ, Κασιανή, πρόσεξε, μη σου ζητάει ο Παγάνης τσάι από τώρα.
0: Καταλαβαίνεις. Τσάι.
1: Καλά που δεν είπε στήλιο.
2: Καταλαβαίνεις γιατί εκεί στη Μεσσηνία πρώτον. Καταλαβαίνεις, μήπως φοβάται ότι θα κρυώσει, ότι θα πάθει κανένα κρυοπάγημα, επειδή έπεσαν 2 βαθμοί τώρα. Και έχει αρχίσει
1: από το πρωί. 8. Έχουν 8.
2: Λοιπόν, καταρχάς, ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κασιανή Βραχά, ναι, για το τραγούδι που έβαλε στις 6 ώρα το πρωί στις Νταλίκες και όντως μερακλώσαμε. Λοιπόν, πάντα να ξεκινάτε.
1: Ήσουν και εσείς Νταλίκα στις 6 το πρωί.
2: Ήμουνα στο δρόμο εκείνη την ώρα, ναι, και το άκουσα και
1: περίμενε. Πρώτα, μία-μία οι δουλειές. Ένα ερώτημα σημαντικό. Να. Εγώ το διάβασα, θέλω να μου πεις αν έχεις πληροφορίες από αυτό ή όχι.
2: Ισχύει, από τα θέματα δηλαδή.
1: Ισχύει, κύριε Δημήτρη, ότι εκείνη η συμφωνία για τη μείωση τιμών στο ράφι που αφορά 1.700 κωδικούς κινδυνεύει άμεσα εξαιτίας του αιτήματος των εταιριών για επαναδιαπραγμάτευση?
2: Λοιπόν, προσέξτε πώς έχουν τα πράγματα. Μιλάμε για 1.750 κωδικούς που πολλούνται φτηνότερα από τη διαταμία Αυγούστου και αφορούν από 1.750 προϊόντα, τα 400 είναι σχολικά. Άρα βγάλε τα σχολικά, τελειώσαμε με τα σχολικά, πόσοι μας μένουν? 1.350 κωδικοί. Αυτή τη στιγμή οι 1.350 κωδικοί ουσιαστικά είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, και από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου είναι περίπου 400 κωδικοί που θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής. Αυτό που μαθαίνουμε και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, Γιώργο, το ξέρεις, είναι ότι θα προσπαθήσει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς να κάνει αυτούς τους 400 κωδικούς που θα περιλαμβάνονται συμφωνία για την πρωτοβουλία μείωση τιμής από το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, να αυξηθούν αυτοί οι κωδικοί, να φτάσουν να γίνουν αρκετοί περισσότεροι. Μένει να το δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει, γιατί σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και αρκετές ημέρες ότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλο αυτό, όλη αυτή την επιβάρυνση που έχουν για να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις.
0: Αυτός δεν ήταν και ο στόχος της συμφωνίας, Δημήτρη, να απορροφήσουν το τυχόν δυσκολίες ή αυξήσεις που μπορεί να έχουν.
2: Θα απαντήσω πολύ γρήγορα. Αυτός ήταν ο στόχος τον Ιούνιο. Τώρα τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Τα δεδομένα λένε ότι η κάθε συγκράτηση και πόσο μάλλον μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά είναι εξαιρετικά δύσκολη να γίνει. Όχι μόνο του ενεργειακού κόστους. Άμα σας πάρω τώρα επιμέρους τα προϊόντα, για παράδειγμα η φέτα, ακούμε συνεχώς ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει επάρκεια σε γάλα, υπάρχουν λήψεις, οι άνθρωποι του χώρου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι ήδη έχουν γίνει αυτές τις φέτα και θα γίνουν και άλλες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, αν πάρουμε επιμέρους τα προϊόντα, θα δούμε ότι γενικά τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Και σε κάθε περίπτωση, όταν αυτή τη στιγμή για το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής εντάσσονται 400 προϊόντα, και όταν σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα τυπικό σούπερ μάρκετ έχει 20.000 κωδικούς, μιλάμε για ασπιρίνη, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Εγώ θέλω και σε αυτή την περίπτωση να είμαι αισιόδοξος και να δω ότι στο τέλος Οκτωβρίου υπάρχουν κάποιες μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά. Ήδη όμως υπάρχουν παράπονα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ότι, για παράδειγμα, εγώ πήγα σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ και μέτρησα, παιδιά, τα ταπελάκια.
1: Ναι, μέτρησα. Και τι είδες?
0: Για πες πώς ήταν.
2: Λοιπόν, 200, αλλά πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Λοιπόν,
0: έκανες και μέτρησες 200 για ταμπελάκια.
2: Ναι, ναι, περίπου σας λέω τώρα. Αν ήταν 230, να ήταν 180.
1: Είχες, λοιπόν, βρήκες τρόφιμα σε αυτά τα ταμπελάκια, βρήκες κρατικά.
2: Βρήκα κρέατα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά βρήκα κάποια τρόφιμα, αλλά να σας πω.
1: Τυροκομικά βρήκες?
2: Δεν κάνουν τη διαφορά, ούτε τυροκομικά θυμάμαι. Θυμάμαι ζυμαρικά, θυμάμαι όσπρια, θυμάμαι κάποια άλλα προϊόντα, αλλά τυροκομικά τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε Δημήτρη, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Αυτό που κουβεντιάζαμε με την Κασιανή και θέλω και τη δική σου την άποψη. Mm. Εάν πάμε σε κατάργηση της συμφωνίας,
2: ναι,
1: για τις τιμές στο ράφι, γιατί θα επικαλεστούν οι εταιρείες το κόστος, το μεταφορικό που αυξάνει το κόστος παραγωγής, αυτό μπορεί να είναι ένα σήμα για γενικές ανατιμήσεις. Και επειδή εσύ κάνεις συχνά ρεπορτάζ για τις ανατιμήσεις, ένα κύμα ακόμα τώρα, που θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει, αν έρθει γρήγορα, μπορεί να μας δημιουργήσει μεγαλύτερα ζητήματα.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, καταρχάς, ας έχουμε όλοι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπουμε μία αιστεία ακρίβειας στα καύσιμα. Όπου, εντάξει, τώρα δεν συζητάμε. Βλέπεις τις πινακίδες στα πρατήρια καυσίμων και βλέπεις 2,20, 2,23, 2,24. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, συγκεκριμένα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, και να θυμίσω ότι έχει και 15 λεπτά επιδότηση, άρα θα ήταν 2,35,
1: ναι,
2: η τιμή. Λοιπόν, άρα έχει τα κάσιμα. Έχει τα ενίκια που δεν το συζητάμε. Για ένα σπίτι να μείνει μια οικογένεια με ένα παιδί θέλει 700 και 800 και 900 ευρώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχεις αυτό που λες, Γιώργο, τώρα, τα τρόφιμα. Εγώ δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών. Και δεν θέλω κάποιοι και να γίνουν έλεγχοι, γιατί ξέρετε, πολλοί υπάρχουν και ακούνε και λένε, να, βγήκαν οι δημοσιογράφοι και λένε ότι θα υπάρξουν τον Οκτώβριο, ας πούμε, ανατιμήσεις. Λες και εμείς θέλουμε να γίνουν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Λοιπόν, και ίσως κάποιοι που δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο να κάνουν την ανατίμηση, σου λέει, δεν πάρει, σας τσιμπήσω κι εγώ τις τιμές σε 2-3 λεπτά. Κάποια μεμονωμένη. Επιχειρηματίες που κάνουν αυτή, που σκέφτονται έτσι, πάρα πολύ μεμονωμένοι, γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει και δεν μπορεί να ανεχθεί καμία δικαιολόγητη ανατίμηση. Αλλά και εκεί είναι ο ρόλος του κράτους να κάνει και των ανεξάρτητων αρχών να κάνουν τους ελέγχους. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας χειμώνας πολύ δύσκολος από την άποψη των τιμών σε όλους αυτούς τους τομείς που σας είπα. Άστε. Και στα τρόφιμα. Αλλά μην ξεχνάμε, γιατί κάποιος θα μας πει, ωραία ρε φίλε, θα αυξηθεί, ας πούμε, ένα το τάδε τρόφιμο 3-4 λεπτά. Γιατί σαν πως τώρα είναι φθηνές οι τιμές. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και πλέον αρχίζει να αποδεικνύεται ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αλλάζει και ιδιαίτερα,
1: ναι,
2: κάτι για τους καταναλωτές.
1: Μάλιστα.
2: Για να συνοηθούμε, Γιώργο.
1: Εγώ με σένα θα συνοηθούμε μια χαρά. Το θέμα να μας ακούνε και οι πολιτικοί, οι οποίοι παρουσιάζονται με ματσάκια από μαγικά ραβδιά, όπου σου λέει, εγώ έχω τη λύση, και θα την λες και μπορεί κάποιος να επηρεάσει, ας πούμε, την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία, ή μπορεί να επηρεάσει στον Περσικό κόλπο, να μην χτυπάνε οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία. Αυτά βέβαια νοθεύουν το μείγμα της ενημέρωσης στον κόσμο και το μπερδεύουν.
2: Το να αρχίσω, ξέρεις ότι μαζί τα κάνουμε σχεδόν αυτά τα θέματα 30 χρόνια τώρα, Γιώργο. Ότι δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει στην αγορά και να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έχω χαμηλότερες τιμές. Και εγώ θέλω να έχω χαμηλότερες τιμές.
3: Ωραία,
2: και
3: να πάμε.
2: Και αλλά το να ελέγχονται, να υπάρχει ένας έλεγχος και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και να μπορείς, ρε παιδιά, τα ίδια προϊόντα εδώ στην Ελλάδα να μην είναι ακριβότερα κάποια προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι πρέπει να κάνεις εκεί. Δηλαδή, τι γίνεται να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να κάνεις ο σαυρός. Χτες πήγα, Γιώργο Κασιανή, το βράδυ στο Ακροπολείο.
1: Ναι. Λοιπόν, γύρισες πήγα... εχθές καλά, πήγες σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, μετά πήγες λοιπόν, σε Ακροπολείο. Ωραίος.
2: Λοιπόν,
3: έκανε τα ψώνια της εβδομάδας, άνθρωπος.
2: Λοιπόν, ως γνωρίζετε, με τρία παλικάρια μέσα στο σπίτι, ζωή να έχουν και φαγητό θέλουν αρκετό και. Πήρα τρία πραγματάκια στην κρέα. Ένα πενηντάρικο. Μιλάμε για καραμάκια τώρα, για κεμπάπ, για κάτι λουκάνικα και δύο μπριζόλες.
1: Ναι.
3: Εννοείς ότι δεν ήταν ακριβά κρέατα, δεν ήταν εκλεκτά.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Πήγε να πάρει φιλέτο.
3: Αυτό.
2: Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν θα είναι για μία μέρα. Θα περάσουμε, κάνουμε τρία-τέσσερα μαγειρέματα με αυτά τα κρέατα. Αλλά θέλω να σας πω ότι, να, 50 ευρώ. Λοιπόν, έβαλα ένα 50-ρικο βενζίνη, πήγε λίγο πάνω από τη μέση. Σας λέω, δηλαδή, 50 και 50 100. Δεν σας λέω τώρα χαρτζηλίκια, σχολεία, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά υπάρχει μία πίεση.
3: Ωραία.
2: Και δεν βλέπω
3: κάτι. Επειδή δεν έχουμε χρόνο και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
2: Δεν θα έχουμε χρόνο, θα μιλήσουμε άλλη μισή ώρα.
3: Όχι, δεν έχουμε. Δυστυχώς ένα λεπτάκι. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση. Επειδή το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πάει μια κυβέρνηση και να πει θα πουλάτε το ψωμί 50 λεπτά το.
2: Ναι,
3: άκουγα χθες τον κύριο Διονύση Χιόνι, είναι ο καθηγητής, τον ξέρει πολύ καλά, καθηγητής οικονομικών εδώ στο Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν στο Real FM. Και είπε ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα μπορεί να μειωθεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και ο ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί και να έχει αποτελέσματα αν γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι.
2: Να γίνει. Εγώ λέω, αν μου ζητάς την άποψή μου, να γίνει και να βρει τρόπο και η Ευρώπη και να μην πετάει χαρταετό, όπως λέει συχνά και ο φίλος μου Παγάνης. Και να γίνει και να μπορέσουν να μειωθούν όλα αυτά και να δούμε.
3: Υπάρχει στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου όμως.
2: Μα το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
3: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το είπε ότι σε έκτακτη ανάγκη θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, προκειμένου να γίνει πιο προσιτό το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα, στα νοικοκυριά. Είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα δουν. Πρέπει να τα δουν όλα τώρα. Ας τα δουν όλα. Ας δουλεύουμε. Και ας βγάλουν μία άκρη σε αυτό το θέμα, ώστε να βγει ο χειμώνας. Και από την άνοιξη κάνουμε μακρόπνοα σχέδια.
1: Ναι, αμέ, οπωσδήποτε. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό.
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
25: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
26: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
27: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
26: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
27: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
26: και 6977-80-93-89.
27: Εστιατόριο Κοχύλι.
26: Από το Κοχύλι.
27: Στα χείλη.
28: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
29: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
28: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
29: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
28: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: .35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή. Τον Παναγιώτη, συγγνώμη, ο οποίος είναι οδηγός. Νερό για αλάτι, λέει ο λαός. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο κόσμος όλος γύρω δεν πιστεύει κανένα πολιτικό απορώ πως κάνουν δημοσκοπήσεις. Και να θυμάστε ότι παράγεται μεταφέρεται. Κάθε φορτηγό θέλει 300 ευρώ παραπάνω έξοδα την ημέρα. Δυστυχώς όλα είναι εναντίον μας. Τουλάχιστον να μας έχει καλά ο Θεός. Ασφαλής να είσαι στα ταξίδια που κάνεις, αδερφέ. Καλημέρα και στον Κώστα. Γεια σου, εσύ Κώστα, τον γιατρό από την Πάτρα. Καλημέρα και στον Χρήστο από την Κυψέλη. Λέει ο Χρήστος από την Κυψέλη, προσοχή, γίνονται τηλεφωνήματα και στέλνονται email για απόσπαση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς από τις γνωστές περιοχές, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Υπάρχει έξαρση.
3: Θες, πήρα ένα τηλέφωνο, χτύπησε το κινητό μου με ένα άγνωστο νούμερο και το σηκώνω και ήταν ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά που μου έλεγε ότι έχω πρόβλημα, είναι από τη Γαδά, το είπε στα αγγλικά όμως.
2: Ναι, γιατί είναι αγγλόφωνη η Γαδά, όλοι το ξέρουμε αυτό.
3: Εννοείται. Ναι. Και ότι έχω ένα πρόβλημα με την ταυτότητά μου και θέλω να το κλείσα μετά, δεν έκατσα να περιμένω να δω τι άλλο θα πει. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιο τουρίστα εδώ ή οτιδήποτε, θα το είχα ψήσει κανονικότατα όμως.
2: Ναι, θα σου λέγα, παιδιά, η ελληνική αστυνομία έχει η αγγλική υπηρεσία. Επομένως...
3: Και κάτι έχω και κάποιο πρόβλημα υπάρχει και μου κλέβουν
2: τα ταυτότητα. Να το λύσουμε, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης λέει να καλέσουμε, λέει, τους κατανοητές μέσα από τα μικρόφωνα και τις ιστοσελίδες εδώ του ομίλου του Real Media Group να κάνουν μποϊκοτά στα σούπερ μάρκετ. Αδερφέ, δεν έχει νόημα να κάνεις μποϊκοτάζ στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ρεαλιστικό να πεις δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα πάω να πάρω τα βασικά προϊόντα. Όχι. Άλλο είναι το θέμα. Μπορείς να εντοπίσεις εταιρείες οι οποίες σου λένε «Οκ, τώρα έχει πόλεμο, θα σου κάνω μία ανατίμηση να γουστάρεις». Σου έκανα και όταν δεν είχε πόλεμο και θα συνεχίσω να σου κάνω. Δεν με ενδιαφέρει ειδικά το κόψεις το λαιμό σου. Εκεί μπορείς να πεις θα αλλάξω το προϊόν που παίρνω.
3: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό κάνουν και στην Ελβετία και δεν τολμάει κανένας να κάνει ανατίμηση.
2: Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν προϊόντα που πηγαίνεις και τα βλέπεις αναβδομάδα. Τσιμπάνε προς τα πάνω. Αν συνεχίζεις να τα αγοράζεις, αν εγώ δηλαδή, για μένα λέω, το γνωστό παράδειγμα που φέρνω με το σαμπουάν. Αν εγώ έχω τρελαμένα σαμπουάν και πάω και τα αγοράζω συνέχεια, δεν φταίει το τύπος που μου βάζει στο κεφάλι κάθε εβδομάδα. Εγώ φταίω που πάω και το παίρνω. Και δεν αλλάζω σαμπουάν.

0: Και ένας επαγγελματίας, ο φίλος μας ο Γιώργος, γεια σου ρε Γιώργο, λέει εσείς οι δημοσιογράφοι, μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι όπως λέτε να μην έχετε την πρόθεση να γίνουν αυξήσεις, αλλά λέγοντας, το προετοιμάζετε, προετοιμάζετε τους πολίτες να αντιδεχτούν, λέει, 8 στους 10 πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημα Ελληνικής που διαθέτω, ρωτάνε αν έχει πάρει αύξηση ο καφές και είναι έτοιμοι να δεχτούν ό,τι τους πω γιατί έχουν προετοιμαστεί. Από εσάς δυστυχώς έχετε νερό στο μήλο των κερδοσκόπων. Γιώργο μου, δεν γίνεται να μην κάνουμε ρεπορτάζ. Καλαβές. Δεν γίνεται, γιατί μετά θα έρθουν οι άλλοι και θα λένε α, γίνονται ανατιμήσεις και εσείς δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και θα μας βρίζουν από κάτω.
1: Ο φίλος ο Νίκος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει ότι είναι πενταμελής οικογένεια, έχουν δύο φοιτητές και τα έξοδα μόνο του σούπερ μάρκετ κάθε μήνα είναι 540 ευρώ χωρίς τα κρέατα. Η κατάσταση είναι απελπιστική, μας λέει ο φίλος ο Νίκος.
0: Γεια σου ρε εσύ Ιωάννη από τα Σπάτα που βλέπεις και βελτίωση. Δεν άκουσες μάλλον την πρώτη ώρα, γι' αυτό βλέπεις τη βελτίωση. Λοιπόν, έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και είναι η ώρα που μας ενημερώνει για την κίνηση. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μία ώρα δύσκολη.
0: Του χωρισμού η ώρα.
2: Όχι, για την κίνηση το λέω.
1: Πού να δεις πιο δύσκολη θα γίνει, άμα αρχίσει να βρέχει κιόλας.
2: Ναι,
1: πόσο
2: σίγουρα.
1: Πιο δύσκολη θα γίνει η κατάσταση.
2: Θα επιβαρυνθεί κι άλλο. Τώρα έχουμε απέραντο πάρκινγκ στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο. Λόγω σύγκρουσης, δύο γεωταχή που σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά κάτω από τη γέφυρα του Εγάλαιο, δηλαδή όχι στο κύριο ρεύμα του Κηφισού, αλλά και αυτό δημιουργεί τα δικά του ζητήματα.
0: Αντίο ζωή.
2: Ναι, εκεί πιάνει από πάνω, πάει μέχρι κάτω τελείως.
0: Τι να πούμε να πάνε του ανθρώπου.
1: Ξαναπες το Παναγιώτη, είναι η έξοδο ουσιαστικά για την ιερά οδό, εκεί που λες στη γέφυρα στο Εγάλαιο.
2: Εκεί είναι περίπου, ναι. Κοντά και στην λεωφόρα Αθηνών, κάτω από τη γέφυρα. Έχουμε
1: α, σύγκρουση. Κάτω από τη γέφυρα στο ύψος λεωφόρου Αθηνών. Okay, okay.
2: Στο Εγάλαιο, οπότε ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πάνω από Μεταμόρφωση, μέχρι φτάνει εκεί, μέχρι εκεί.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιάλες, έτσι.
2: Ναι, στο καθοδικό και στο ανωδικό, ωστόσο ανάλογη είναι η κατάσταση.
0: Χωρίς εκεί σύγκρουση.
2: Χωρίς, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε από το κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου, ανατμήματα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα.
0: Γέμισε τώρα εκεί, πω.
2: Το έχω καταλάβει, είναι η αγαπημένη σου οδός εκεί.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι εκεί, οι φίλοι που μας ακούνε και ανεβαίνουν από Αγία Μαρίνα από Ηλιούπολη, είναι πάνω από μισή ώρα με 40 λεπτά. Πρόσεξε, να ανεβούν την ανηφόρα, να φτάσουν μέχρι τα φανάρια του Σακέτα. Είναι πολλή ώρα. Αν πρέπει στις 8 να είσαι στο γραφείο, στη δουλειά σου,
2: δεν θα είσαι. Και έχουμε και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση. Και βλέπω και μια ώρα έτσι λίγων χιλιομέτρων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι εκεί παραλία Καλαμακίου.
1: Επομένως, σίγουρα αποφύγετε αυτή την ώρα τη γέφυρα εκεί στο ύψος λεωφόρου Αθηνών στην κάθοδο του Κηφισού. Μη βγείτε σε αυτό το σημείο γιατί έχει τρακάρισμα. Βγείτε λίγο νωρίτερα. Και από εναλλακτική οδό τώρα για την κάθοδο, ναι. Η λεωφόρος Δημοκρατίας είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις μόνο στη συμβολή με τη Φιλής. Αν σας βολεύει για να βγείτε, ας πούμε, στο Περιστέρι, είναι καλύτερο αυτή την ώρα να πάρετε την λεωφόρο Δημοκρατίας με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής.
0: Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος φεύγει από Πειραιά για να πάει προς Βόρεια Προάστια και θα χρησιμοποιήσει τον Κηφισό και θα περάσει όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί.
2: Ναι.
0: Αν μου πεις, το περνάει κάθε μέρα.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί που βλέπεις την κίνηση, δεν πιστεύω να έχεις κάνει καμιά συμφωνία με την Google για τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών.
2: Ο Γρηγόρης Ερδιβάνης κάτι τέτοιο μου λέει έξω, ότι έχω μια πιο ιδιαίτερη συνδρομή εγώ στο Maps και μου βγάζει άλλα η οθόνη που δεν δείχνει σε αυτούς.
1: Θέλω να ξέρεις ότι στην Google επιβλήθηκε πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ γιατί λέει κρατούσε τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών, όχι απλά για να παρατηρεί την κίνηση ή οτιδήποτε τέτοιο, τα κρατούσε και τα χρησιμοποιούσε για διαφημιστικούς λόγους. Mm. Δηλαδή, αν εσύ καθόσουν απ' έξω από κάποια εταιρεία με ρούχα και το έπιανε η τοποθεσία σου του, καθόσουν και χάζευε στη βιτρίνα, μετά σου πέταγε διαφημίσεις. Ναι, σου πέταγε διαφημίσεις από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και έχει πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ η Google από αυτό.
2: Δεν νομίζω να μας αγγίζει. Προσωπικά ασχολούμαστε μόνο με την κίνηση. Τώρα τα προσωπικά του καθενός δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη.
0: Εσύ δεν τα χρησιμοποιείς, τα χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος όμως. Και καλά κάνεις και τα λες, Κασιανή μου, διότι αυτό ισχύει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, αν εγώ, λέμε τώρα, έχω τρέλα με τις θεωρίες συνωμοσίας και είμαι ένας φανατικός αντιεμβολιαστής, θα μου πετάει αλγόριθμος οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει την ίδια άποψη με μένα ή παρεμφερείς απόψεις. Και εγώ θα θεωρώ ότι είμαστε εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε αντιεμβολιαστές. Αυτό κάνει ο αλγόριθμος. Αυτή είναι η δουλίτσα του. Καλώς την.
1: Γεια σας, κυρία Μαλία.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, τελειώσαμε.
1: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την Google, κυρία Μαλία?
0: Γιατί
1: που μας κλέβει, τις τοποθεσίες των δεδομένων. Μας κλέβει Google, λέει, τις τοποθεσίες.
3: Ναι. Τώρα να μας παρακολουθεί, δηλαδή.
0: Όχι, ρε, εσύ. Ιδέα σου.
1: Πιστεύω ότι όλα τα έχει κάνει ο Βολάνιος, Αμαλία.
3: Όχι, μας παρακολουθεί, λέει.
0: Όχι, ρε.
3: Πάντως να ξέρετε, συζητούσαμε την κόρη μου το Σάββατο για ένα καναπέ που θέλει να πάρει.
0: Και σου πέρασε και καναπέ, δεν συνέχεια.
3: Μετά, καπάκι μου πέρασε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ρε, συγκάτω, αυτό λέω, ότι αν έχεις μια άποψη για τα εμβόλια και είσαι, ξέρω εγώ, φανατικά απέναντι, σου πετάει, μόλις γράψεις μία σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φράση, θα σου πετάξει μετά όλους όσους έχουν την ίδια άποψη. Και λες, α, δεν είμαι μόνος μου. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε στην ίδια κατάσταση.
3: Ακριβώς.
0: Άμα το κολλήσεις αυτό και με την κατανόηση, με τη δυσκολία της κατανόησης κειμένου στην εξέταση PISA, εξηγείς πάρα πολλά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Και φτάνουμε στο ΑΕΠ της χώρας. Ναι.
1: Την Κυριακή είχα πάει σε ένα γάμο, πιάσα την Ανθοδέσμη. Ναι. Και επειδή είναι φίλη μου, θέλεις.
0: Την έπιασες?
1: Την έπιασα, μάλιστα.
0: Εσύ την έπιασες?
1: Εγώ την έπιασα. Όχι, δεν παντρεύω.
0: Την έπιασα κοντά.
1: Ναι, την έπιασα.
0: Φύγανε οι άλλες ή έδωσε μάχη?
1: Οριακά μου την έδωσε.
2: Και μετά στο Google της έβγαζε διαθέσιμες εκκλησίες για να δει που θα παντρευτεί.
1: Όχι, παιδιά,
0: την έπιασε σε αργή κίνηση, την έπιασε.
1: Ήμασταν εκεί τα κορίτσια και γύρισε
0: με Κασιανή που είσαι.
1: Κασιανή, τσου, μου την πέταξε.
0: Okay.
1: Και μου έβγαζε μετά, χωρίς να ψάξω κάτι έτσι, απλά την έβγαλα μια φωτογραφία και την έστειλα στην ομαδική. Μου έβγαζε να την.
0: Νηφικά.
1: Όχι, νηφικά. Πώς θα την αποξηράνω και θα την βάλω σε υγρό γυαλί για να την κρατήσω για πάντα.
0: Εντάξει, είναι αυτοί οι οποίοι τώρα, καλά κάνουμε και τα λέμε αυτά. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα και θα του παρακολουθούν. Αν βγάλουν αστυνομική ταυτότητα καινούργια, θα τους παρακολουθούν από παντού. Γιατί τώρα δεν σας παρακολουθούν.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα εκεί στα μοναστήρια και στους μοναχούς μας. Εκεί εσείς που δίνετε, βάζετε μέσα πράγμα, βάζετε μέσα αμφιβολία και αμφισβήτηση για τους επιστήμονες. Είπαμε, οτιδήποτε ορθολογικό επιστημονικό το κοιτάμε με μισό μάτι. Άμα έρθει κανείς και μας πει είμαι αφυπνιστής επαγγελματίας και θεραπεύω όνειρα και εφιάλτες, αυτόν τον πιστεύουμε. Αν μας πούνε για ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης σε ένα, πώς το λένε, ωραίο διαμέρισμα στο Κολωνάκι και με θέα, άμα θες, σου ανοίγουν και την πόρτα στο μπαλκόνι για να βλέπεις απέναντι να χαιρετάς την ώρα που σου βγάζουν το πλάσμα από τον καθετήρα του ενός χεριού και στο περνάνε από το μηχάνημα καθαρό για να στο βάλουν από τον καθετήρα του άλλου, αυτούς τους πιστεύουμε. Εκεί πάμε και τα σκάμε. Άμα μιλάμε για κανονικούς γιατρούς και ιατρική, και ιατρικές, εκεί έχουμε αμφιβολία. Όχι, το εμβόλιο είναι περίεργο πράγμα. Έχει ξαφνική τίδα. Τι με κοιτάς? Και είναι από πίσω η μοναχή. Να είστε καλά. Ελπίζω τώρα που πάμε σε εκλογές, άμα σας ρωτάνε να ψηφίσουν, γιατί κάποιοι σας ρωτάνε να ψηφίσουν, να τους λέτε, παιδιά, ότι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτό να τους λέτε.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι μοναχοί σε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι, αλλά είναι αρκετοί όμως. Είναι αρκετοί.
1: Εντάξει, είναι άνθρωποι που δεν ζουν στον κόσμο.
0: Είναι αρκετοί
1: όμως,
0: οι οποίοι τα βάζουν και με την Ιερά Σύνοδο. Με τους Μητροπολίτες και με τους κανονικούς ιερείς. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς. Λίγη ψυχραιμία.

0: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει ο Γιώργος, εκεί που κάνουν, λέει, οι πολίτες μποϊκοτάζ από μόνοι τους, χωρίς οργάνωση. Είναι, λέει, ευαισθητοποιημένοι. Εδώ είμαστε όλοι. Ψέκες, κάτσε ρε Γιώργο. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Και μας ενδιαφέρει, λέει, μόνο να καταδικάσουμε μια εταιρεία. Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε. Τώρα το χόντρινες κι εσύ. Δεν πάμε να καταδικάσουμε εταιρείες, ούτε να κάψουμε εταιρείες, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις. Αλλά να κοιτάμε με τα ματάκια μας τις τιμούλες. Τόσο απλό. Αν είναι μια εταιρεία, ένα προϊόν που το παίρνουμε τόσα χρόνια και μας προδίδει, πάει από αντίμηση σε αντίμηση, το αφήνουμε. Πάμε στο επόμενο. Ο φίλος μας, ο οδηγός ταξί, ο Γεια σου ρε Χάρε. Χάρε. Παντελής, ο φίλος μου. Τροχαίο με δύο φορτηγά στη μεσαία λεωφόρα στην κάθοδο του Κηφισού, ύψος λεωφόρου Αθηνών. Καλημέρα. Μας τα έλεγε ο Παναγιώτης ο Βολάνιος νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε όμως για την ενημέρωση, φίλε.
1: Προσοχή, όπως είπαμε, στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και με το τροχαίο που έχει συμβεί εκεί θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί, παιδιά, και η είσοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ αυτή την ώρα και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή το ρεύμα προς κέντρο. Από το Παλατάκι και έπειτα είναι μπλοκαρισμένο λόγω του τροχαίου που είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλό το παράδειγμα των σαμπουάν που στα σούπερ μάρκετ, αλλά τι να κάνει κάποιος με τα καρτέλ στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, να μας πείτε όπου κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, καλή εκπομπή. Κύριε Γιάννη, να σου πω για τα καρτέλ, εγώ, φίλε μου Γιάννη. Να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη και νωρίτερα με την Κασιανή, θα πρέπει να μας πούν τι θα κάνουν για τον διεθνή παράγοντα. Ένα. Εάν η διαφορά τους είναι ότι θα ρίξουν τον ειδικό φόρο κατά. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτούς που κυβερνάνε ήδη εννοώ, για τους οποίους έχουμε πει ότι 2.500 σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τα ελέγχουν και να είναι η παρέμβασή τους ισχυρότερη. Εάν λοιπόν συζητάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό εξηγήθηκε νομίζω επαρκώς ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από την οροφή των δαπανών. Γιατί εδώ αρχίζουμε και λέμε όλοι ότι γουστάρουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και για τα καρτέλ που λες, εγώ περιμένω όχι από σένα που είσαι πολίτης όπως είμαι και εγώ απλώς, από τα κόμματα που καταγγέλνουν τα καρτέλ στην ενέργεια, όπως λες, στις τηλεπικοινωνίες, να τα ονοματίσουν κιόλας. Συζητάμε για τα καρτέλ και είναι αστικός μύθος. Ο δράκος που βγαίνει και μας καίει. Ποιες είναι οι εταιρείες, γιατί δεν τις λένε. Κύριε Γιάννη μου, εσύ γιατί δεν προβληματίζεσαι. Καταγγέλνουν καρτέλ. Πολύ ωραία. Ποια είναι. Ποια είναι, ξέρεις εσύ, έχεις ακούσει κανένα να τα λέει. Κασιανία, ονομαστικά.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τα λένε. Από δούλεμα ξέρω και εγώ να κάνω. Πες μας ποια είναι ρε μεγάλε, εσύ που τα καταγγέλεις. Και δεν αναφέρομαι στο φίλο μου το Γιάννη, αναφέρομαι σε αυτούς που τα καταγγέλουν.
1: Για τον υπνοθεραπευτή έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής και τον
0: το
1: συζητάμε. Αλλά δεν τον ακούσαμε τι είπε
0: χθες. Τι φυσιογνωμία είναι αυτή.
1: Όταν βγήκε από τον ανακριτή, τι είπε. Θες να πάρουμε μια γεύση, να δούμε.
0: Για δώσε λίγο, δώσε.
2: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί.
3: Το Μαζονάκι τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο. Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
4: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία, με την κατηγορούμενη.
2: Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Παρακαλώ, είναι η απάντηση. Έπρεπε να πούνε συνάδελφοι. Σε μια υπόθεση, κύριε υπνοθεραπευτή, όπου φεύγει ένας πολίτης, το ότι είναι διάσημος είναι μια άλλη συζήτηση. Ένας οποιοδήποτε πολίτης φεύγει με μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο που έχει άδεια μόνο για να είναι παθολογικό και τα μηχανήματα που έχει στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για οζονοθεραπεία. Άλλο πράγμα εντελώς από την πλασμαφαίρεση και φεύγουν φωτογραφίες στο κινητό σας. Το λιγότερο που θα γίνει από τις αρχές είναι να ψάξουν αναλυτικά και εσείς έχετε κληθεί ως μάρτυρας. Τώρα, αν οι δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν, αν είστε εσείς αυτό που λέτε ότι είστε, αν η κυρία είναι σαμάνος ή αν είναι κανονική γιατρός, αυτό είναι μέσα στη δουλειά του ρεπορτάζ. Εσείς πέσατε πάνω στο θέμα, κυρία. Δεν σας εντόπισε κανένας δημοσιογράφος, ούτε σας ενόχλησε κανένας. Εσείς πέσατε πάνω σε μια υπόθεση πάρα πολύ βαριά, η οποία αποκαλύπτει μια ιστορία ανεξέλεγκτη.
1: Και με περιμένει να δούμε τι θα έρθει από τη δικαιοσύνη, γιατί ο κύριος αυτός, προς το παρόν, να πούμε ότι δεν κατηγορείται για κάτι, είναι απλώς μάρτυρας της υπόθεσης.
0: Αλλά μου αρέσει που το λέει και με ειλικρίνεια. Λέει, με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνετε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το δεύτερο, αυτό τι σημαίνει.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο, προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τη μεταμόρφωση ως τη λεωφόρο Αθηνών. Πουλεύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και στην άνοδο Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά

0: παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όλαλα, όλαλα, οι δουλειές μας θα πάνε καλά.
1: Οπωσδήποτε. Οι δουλειές πάνε πρίμα. Πρίμα πάνε.
0: Γιατί διακρίνω έτσι μια αμφιβολία.
1: Ποιες δουλειές πάνε καλά, πάνε καλά οι δουλειές.
0: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε ανθυρά.
1: Α, εντάξει,
0: αυτό
1: από
0: πού θέλεις να το πιάσω και πού θέλεις να το αφήσω.
1: Πού να το πιάσεις, από τα καύσιμα, από την ακρίβεια, από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πού θες, πάμε να το δούμε.
0: Ότι φέτα.
1: Εντάξει. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν.
0: Καλά,
1: αυτό.
0: Παιδιά, τι είδηση ήταν αυτή την οποία θα αναλύσουμε σε λίγο με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμένα... που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Παρακαλώ, Ιωσήφ μου.
0: Η είδηση λοιπόν που μας πλήγωσε πραγματικά και το λέμε σοβαρά τώρα είναι το ενδεχόμενο ελλείψεων στην φέτα.
1: Εντάξει, και δεν το λέω μόνο γιατί. Εντάξει, φέτα τρώει.

0: Το 80% των Ελλήνων δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε το φαγητό τους χωρίς φέτα.
1: Εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ, εντάξει, εμένα μου αρέσει φέτα. Όχι, μ' αρέσει η φέτα, αλλά δεν τρώω και κάθε μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ακούσω ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη στη φέτα. Και ότι η τιμή θα φτάσει 15 με 16 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, έτσι. Εκεί σου σηκώνεται η τρίχα. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την έλλειψη φέτας.
1: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πολύ καλός κύριος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Χθες, όπως θα θυμάστε, ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε κάποια θέματα με την Αμαλία κυρίως, αλλά και με εμένα. Είχαμε κάποια θεματάκια με τη μέση μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
1: Έχει λουμπάγκα η Κάτζου, αλλά σήμερα νιώθει καλύτερα.
0: Ναι, ναι, έκανα χθες αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, να ήπια και κάτι. Παυσίπονα και σήμερα λιγάκι με καλύτερα. Χθες δεν μπορούσα να περπατήσω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν ξυπνάς το πρωί,
0: ναι,
1: πονάς στη μέση,
0: ναι,
1: σου έχω τη λύση λοιπόν.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σου έχω τη λύση για να μην σηκώνεσαι το πρωί με πόνο στη μέση.
0: Αλήθεια.
1: Θα στη πει τώρα μια κυρία,
0: ναι,
1: η οποία είναι ομοιοπαθής.
0: Ναι.
1: Έχει και εκείνη προβλήματα.
0: Ωραία.
1: Και βρήκε λοιπόν το γιατρικό για να μην ξυπνάει το πρωί με πόνο στη μέση. Για πάρε λοιπόν το παράδειγμα της.
3: Για να μην σας πονάει η μέση όταν σηκώνεστε το πρωί, να σηκώνεστε απόγευμα. Δεν πονάει.
1: Θα σηκώνεσαι το απόγευμα λοιπόν, όχι το πρωί, και δεν θα πονάει ποτέ.
0: Μα δεν μπορώ να σηκώθω απόγευμα, πρωί 5 και 4 σηκώνομαι. Πώς θα σηκώθω απόγευμα?
1: Α, δεν ξέρω, η κυρία αυτή τη λύση έχει.
0: Ναι.
1: Άμα θες να μην ξυπνάς το πρωί και να πονάει η μέση σου, θα ξυπνάς, θα σηκώνεσαι το απόγευμα.
0: Τώρα βλακίες μου λες.
1: Όχι, αυτή.
0: Τι είναι αυτά όλα αυτά που λες τώρα?
1: Σου δίνω μία λύση.
4: Παπάρια μάντολε.
0: Πρωί.
1: Τι είναι αυτά τώρα?
4: Παπάρια μάντολε.
1: Έλα τώρα με τις μάντολε.
0: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
1: Μου, το πρώτο το καταλαβαίνω.
0: Λίγο σεβασμό στο κρατές, δεν τρέπεσαι?
1: Εγώ, ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ καταλαβαίνω.
0: Πάντως το... είναι η πρώτη. Από τις δύο φορές που συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, η έκφραση την είπε συγκεκριμένα για κάτι, για κάποιο θέμα.
1: Για τις μάντολε.
0: Ναι.
1: Συμφωνεί. Ωραίες οι μάντολες.
0: Ωραίες οι μάντολες.
1: Για την κεφαλονιά και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
1: Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η έκφραση, ρε παιδιά. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε.
4: Παπάρια μάντολες.
1: Εντάξει, το πρώτο συνθετικό. Το δεύτερο, πού κολλάνε. Οι μάντολες δηλαδή, πού κολλάνε με το άλλο.
0: Ενώ με το πρώτο είσαι εντάξει, ας το πούμε.
1: Με το πρώτο είμαι εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Το χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και. Ηθική
0: έτσι,
1: και δεν
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι,
1: χρησιμοποιήσει
0: ναι,
1: ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
1: Ναι, δεν το λέμε αυτό, ας πούμε.
0: Βεβαίως,
1: εντάξει, παπάρα είναι για τη σαλάτα.
0: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζεις μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε με αυτή την φράση για την κβαντική ιατρική.
0: Ναι.
1: Και τι είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλούσα χθες εκεί στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατρίνα Παπακοστοπούλου. Και αναφέρθηκε λοιπόν στην περίφημη κβαντική ιατρική.
4: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει,
1: ρε παιδί μου, είναι μάντολες.
0: Είναι μάντολες. Πώς συνδυάζεται το πρώτο συνθετικό της έκφρασης με τις μάντολες?
1: Πώς συνδυάζονται τα με τις μάντολες?
0: Ναι, αυτό. Οι μάντολες είναι ωραίες. Δεν έχει στην κεφαλονιά μάντολες.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: από εκεί πήρα εγώ να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Πολύ νόστιμες, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εξαιρετικές.
0: Εξαιρετικές.
1: Παιδιά, βοηθήστε μας, αν μπορείτε κι εσείς. Να μάθουμε κι εμείς δύο πράγματα. Πώς ταιριάζουν λοιπόν οι μάντολες. studio3lfm.gr. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εγώ λέει που ξυπνάω το βράδυ, δεν με πονάει ποτέ η μέση μου. Είδες ο Οδυσσέας, αυτά που σου έλεγα.
0: Οδυσσέα μου, εντάξει, μπράβο.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Θέλει και εκείνος μάντολες. Θα σου στείλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Μην γκρινιάζετε, λέει. Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας.
0: Έχει
1: καλή διάθεση. Μπράβο, να σε καλά, Θεόδωρο.
0: Πονάει η μέση μου, τι να κάνω.
1: Τι να κάνει. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση στην Αίγινα. Κάτσε όσο μπορείς εκεί πέρα, φίλε. Κάτσε. Καλημέρα και στον Βασίλη. Ωρε τι πάθαμε, λέει, στη φέτα κολλάει αυτό καλαμάρι μου. Φυσικά. Σε καταλαβαίνω, γιατί όπως σου είπα, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να φάω χωρίς τη φέτα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα στον αγαπητό και στην υποθητή στην Σαντορίνη. Διάβαζε κανένα μήνυμα, παιδί μου.
0: Καλημέρα
1: να πάρω και μια
0: ανάσα. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε, λογικά το έχετε καταλάβει. Έχουμε μεταβολή στο σκηνικό του καιρού.
0: Ναι.
1: Ήδη σήμερα το τοπίο εδώ στην Αττική είναι συννεφιασμένο. Είναι αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει έτσι μια ψυχρούλα, ναι.
0: Ωραία, ωραία είναι, δροσερά. Και το βράδυ κοιμήθηκα μετά από πολύ καιρό χωρίς κλιματισμό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η δροσούλα. Αλήθεια σας λέω, μ' άρεσε. Τι, γιατί κάνεις έτσι στα μούτρα σου, εσύ?
1: Όχι, εμένα μου αρέσει. Α. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα και
0: του άνοιξη.
1: Εγώ
0: του χειμώνα δεν είμαι.
1: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
0: Εγώ δεν είμαι του χειμώνα. Μ' αρέσει το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εκεί, δηλαδή αυτό. 22...
1: Καλά, φέτος και εγώ θέλω να μείνω στο φθινόπωρο. Ναι. Δεν θέλω χειμώνα για ευνόητους λόγους.
0: Θα φορέσεις καλτσάκια, σκουφάκια.
1: Δεν θέλω, σου λέω.
0: Θα τρίβεις τις μητούλες, τα χεράκια, σου πω εγώ φέτος. Και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας.
1: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό, που την έδωσε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα, Τρίτη, από τον Τάσο Αρνιακό.
2: Πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς σε ορεινές περιοχές, ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες. Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, τη Χαλκιδική, την Εύβοια. Τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρέχει αυτή τη στιγμή, στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, τα Μοθράκη. Mm-hmm. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ. Και μετά θα σταματήσουν, βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα με ίση θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26.
0: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Το ακούσαμε από τον Τάσο Αρνιακό. Εντάξει, φθινόπωρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ξαναδούμε τριαντάρια, γιατί πάλι θα περάσει αυτή η express κακοκαιρία. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί 25, 27, 23. Βέβαια, βορειότερα δεν θα είναι αυτή η θερμοκρασία, θα είναι πολύ χαμηλότερη. Μια χαρά δροσούλα φθινοπορεινή.
1: Έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα πάμε και για βροχή στο απόγευμα, ναι, έτσι, ναι. Στην Αττική.
0: Απόγευμα προς βράδυ, από μεσημέρι και μετά πάντως, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός. Καλημέρα στον Τάσο που μας ακούει στη Σαγκάη. Είναι ο Τάσος από το γυμναστήριο.
1: Νιχάο, νιχάο.
0: Γεια σου, Τάσουλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Μην μπερδεύετε, λέει, τη φέτα με το τούβλο τυριού που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Τώρα θα τρώμε την φέτα σε φέτες. Οι μάντολες είναι τα καραμελωμένα αμύγδαλα, ναι, των Ιωνίων. Γλυκά, μικρά, αμελέτητα, λέει ο Κώστας.
0: Καλημέρα στη Μαργαρίτα που λέει: χαίρομαι που σας ακούω καθημερινά. Φιλιά πολλά, Μαργαρίτα, που μας ακούει στην Πολωνία με θερμοκρασία 10 βαθμούς. Μαργαρίτα μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μαργαρίτα.
0: Πάντως δεν βλέπω να ξέρουν πώς βγήκε η έκφραση.
1: Ναι, ρε παιδιά, πώς βγήκε?
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά, αν ξέρετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr.
1: Όχι τίποτα άλλο, γιατί, ναι, είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
4: Παπάρια μάντολες.
1: Αυτό που λέει ο Παύλος ο Πολάκης.
0: Δεν ντρέπεσαι, Θοδωρή, μας ακούς την καρδίτσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί-πρωί, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου.
1: Να σε καλά, βρε Θοδωρή, και έτσι να έχει όρεξη για χιούμορ.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Ντεμάη. Καλημέρα σας. Φυσικά, λέει, και θα έχει έλλειψη στη φέτα, καθώς έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Και εδώ λοιπόν πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες με την Αμαλία που το συζητήσαμε. Ναι. Συναγερμός λοιπόν για τη φέτα. Τα αποθέματα, όπως λένε η παραγωγή, οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι, ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή οδεύει προς τα 15, ίσως και τα 16 ευρώ το κιλό.
0: Να πω ότι αυτές τις εκτιμήσεις τις έκανε όχι οποιοδήποτε. Ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ και μίλησε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και για έλλειψη στη φέτα και για πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Από 12-13 ευρώ που την παίρνουμε, 15 με 16 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Οι δύο ζωονόσοι λοιπόν που έχουν χτυπήσει, ναι, ναι, τη χώρα και έχουν οδηγήσει στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου είναι η βασική παράμετρος που οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για εξαγωγές, δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτές λοιπόν συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαράντης αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2026, καθώς η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου σε 80.000 τόνους, Κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
0: Έτσι.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό Αμαλία που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει λοιπόν το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
6: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα εγωπρόβια και τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
7: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φεύγει 15-20% ακριβώνει πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
8: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
9: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβιο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
0: Τον Οκτώβριο ήταν.
1: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκλεισε τον κοδόνα του κινδύνου και αυτό, και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. 1 δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας, ότι κινδυνεύουν έτσι να μειωθούν πάρα πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει προϊόν να το εξάγουμε.
1: Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι παραγωγοί, η ζήτηση για εξαγωγές δεν έχει μειωθεί καθόλου. Ίσα-ίσα έχει αυξηθεί.
0: Ναι,
1: οπότε εντείνει το πρόβλημα.
0: Γιατί πολύ απλά και πολλές χώρες πια, σε όλο τον κόσμο, έχουν μάθει τη φέτα και από τον τουρισμό και που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, θεωρείται και τα τυριά που δεν είναι και πολύ ανθυγινά. Θεωρείται ένα καλό τυρί και υγιεινό η φέτα. Ωραία, τι πάθαμε.
1: Η φέτα σε όλες τις μορφές, είτε είναι σκληρή, είτε είναι μαλακή.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει συγκεκριμένη.
1: Φέτα, ρε παιδί μου, πεθαίνω.
0: Ναι, εσύ αρέσει
1: πάρα πολύ. Καλαβρίτων, Κεφαλονιάς, Δοδόνης, φανταστικά τυριά όλα τα ελληνικά. Καλημέρα στο Φάνη. Όλαλα, λέει, με γερμανικά τυριά να βοηθήσουμε και την οικονομία της Γερμανίας. Ωραίες οι μάντολες, αλλά δεν ξέρω από πού βγήκε η έκφραση. Να είσαι καλά, Φάνη, καλή σου ημέρα.
0: Ναι, δεν έχει μας στείλει κάποιος ακροατής πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
1: Ναι, κανένα.
0: Μάλλον την χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε ψάξει πώς προέκυψε.
1: Μήνυμα από τη Μαρία που μας ακούει στο Σάλτσμπουργκ. Εδώ λέει: έχουμε έλλειψη εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει φέτα στα 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μόνο κάποιες πολύ μικρές ποσότητες και σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Καλημέρα, Μαρία.
0: Και ο Βασίλης λέει ότι όχι, πάει και η φέτα, πάει και το μοσχάρα και μας βλέπω να έρχονται τα γρίλοι και τα σκουλίκια.
1: Και ο Real Blogger, άντε τώρα λέει να φας γεμιστά χωρίς συνοδεία φέτα.
0: Ναι.
1: Τρώγονται τα γεμιστά
0: όχι,
1: χωρίς τη φέτα.
0: Και τα φασολάκια.
1: Καλά, τα φασολάκια δεν τρώω.
0: Τι, αλλά... δεν τρως εσύ.
1: Εγώ.
0: Τα λαδερά φαγητά ή τα όσπρια τρώγονται χωρίς
1: θέλει φέτα.
0: Φέτα,
1: ρε, παιδι,
0: ναι,
1: θέλει φέτα.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σοκράτη, καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Να είσαι
0: καλημέρα,
1: καλά, αγαπητέ φίλε. Και στον Αντώνη στην Στουτγκάρδη, μάλλον λέει η έκφραση συγκεκριμένη με τις μάντολες είναι συνώνυμο του δεν υπάρχει, καθώς όντως δεν υπάρχει. Καλημέρα, Αντώνη. Η Αρετή από την άλλη διαμαρτύρεται. Έρε, κάτι λιγούρες πρωί-πρωί με πεθάνατε. Τι να κάνουμε, Αρετή μου. Θυμηθήκαμε εδώ και τα γεμιστά και τα φασολάκια με τη φέτα. Δεν πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Η χωριάτικη,
0: δηλαδή, εσύ, για παράδειγμα. Μακαρόνια τρως και φέτα μαζί.
1: Δεν υπάρχει φαγητό.
0: Με φέτα.
1: Άκουσε με. Δεν υπάρχει φαγητό, κυριολεκτό.
0: Ναι.
1: Που να μην το τρώω με φέτα.
0: Α,
1: όλα. Τι να σου πω, ρε πουλάκι μου, γκρατέν τυριών να μου βάλεις.
0: Ναι.
1: Θα φάω και φέτα μας. Δεν μπορώ. Αν δεν υπάρχει φέτα στο τραπέζι, δεν μπορώ. Δηλαδή τη λατρεύω. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Γιατί δεν μίλησαν μόνο για τις ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Είπανε και κάτι άλλο. Ότι η χωριάτικη σαλάτα για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας. υποχρεωτικά όταν πήγαινες έξω και έκανες παραγγελία. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε μετά την κρίση και από τότε δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Α, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Ή ενδεχομένως να μην μπαίνει η φέτα και να μπαίνει αυτό που λέμε το λευκό τυρί.
0: Ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε μου, λέει: έχω κάνει τα κουμάντα μου, έχω βάλει σε θηρίδα 3 δενεκέδες φέτα και το ανταλλάσσω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις αυτό, επιχειρηματικό πνεύμα και μυαλό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος,
1: το
0: καλημέρα.
1: Σκεφτεί καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Τάκης, από την άλλη, αν δεν έχουμε φέτα, λέει: μπορούμε να τρώμε ροκφόρ. Θα το γυρίσεις στο ροκφόρο.
0: Ο Δυτικός λέει για το λευκό τυρί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση η γεύση, καμία σχέση της φέτας με το λευκό τυρί. Είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό.
1: Καλό και το λευκό τυρί, αλλά δεν είναι φέτα.
0: Το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο Στουτγκάρδη με 7 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Παλιάτσο. Εμένα πειράζει, λέει, που μου αρέσει η παπάρα στη σαλάτα και όχι οι μάντολες. Καθόλου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ζορμπαλά. Μόνο τη φέτα με φέτα μου, λέει, δεν τρως. Κυριολεκτικά. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο.
0: Και η Γεωργία, καλημέρα, Γεωργία μου. Λέει ότι ακόμα και με κινέζικο, ρε παιδί μου, όταν έχει παραγγείλει κινέζικο, δίπλα βάζει φέτα. Είναι στο δικό σου κλαμπ.
1: Είμαστε πολύ.
0: Η Γεωργία και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν η φέτα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά και η επικείμενη αύξηση της τιμής της. Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά είναι τα καύσιμα. Πού σε πονά και πού σε σφάζει. 2,20 τουλάχιστον μέση τιμή εδώ στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα, γιατί
1: στην Αθήνα.
0: Γιατί στην περιφέρεια στην ακούω τιμές και πραγματικά είναι εξωπραγματικές, έτσι.
1: 2,20 τουλάχιστον. Σήμερα είδα και 2,22, 2,23 σε πρατήρια.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε γιατί η τιμή του βαρελιού υποχωρεί.
0: 101,7 έχει ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο. Έπεσε κάτω από το 100 δολάρια χθες. Σήμερα έχει αναρριχθεί πάνω από το 100 δολάρια. Με μια αύξηση 1,38% σήμερα να δούμε. Πάντως αυτή η ανταραχή στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να τελειώνει. Νομίζω ότι έτσι θα βαδίσουμε και τους επόμενους μήνες.
1: Ταυτόχρονα ανησυχία και για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα υπάρξει στήριξη. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες είπε ότι θα υπάρξει διπλή ασπίδα προστασίας για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμπλήρωσε: δεν μας νοιάζει εάν αυτή θα προκύπτει από τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τον πολίτη. Και έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε όμως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωση και αν επιτρέπει η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις δαπάνες και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών, χθες έκανε μία αναδρομή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς μπήκε στη ζωή μας. Για να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί η κυρία Ζάγκα τα είπε πάρα πολύ ωραία στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Sky. Για να την ακούσουμε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Το 56% της τελικής τιμής που πληρώνεται για το καύσιμο είναι φόρος.
11: Δεν το ξέρουμε αυτό.
10: Θυμάστε, το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου αποφασίσανε τότε να αυξήσουν τον ειδικό φόρο για πρώτη φορά με ένα στόχο, πάταξη του λαθρεμπορίου. Το παιχνίδι αυτό το συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις.
11: Και το ίδιο έκανε στο κεφάλι
10: η κυβέρνηση μετά Σαμαρά. Το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε και το φόρο, το ΦΠΑ από
11: 1994. Βέβαια.
10: Μόνο αυτό δεν σκοτώσανε.
11: Όχι.
1: Το 2010 λοιπόν αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο.
0: Ναι.
1: Το λαθρεμπόριο δεν το καταπολεμήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Ζάγκα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο ΦΠΑ από το 19 στο 24%. Και έτσι το έχουν διατηρήσει όλοι γιατί βολεύει. Γιατί τα δημόσια έσοδα
0: αυξάνονται. Ακριβώς, αλλά
1: όταν δούμε. Περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, άκουγα τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα έσοδα από τους φόρους.
0: Τα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε για βάλε τι γίνεται. Και μία άλλη λοιπόν παρατήρηση από την κυρία Ζάγκα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και την τιμή που έχει στο βαρέλι.
10: Θυμάστε το 2008 που ήταν πολύ πιο πάνω, θυμάστε το βαρέλι, τώρα έχουμε 110, 108, 105, ανάλογα με το δηλώσεις γίνονται έξω. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν το καημένο τόσο, είχε πάει 147.
11: 110.
10: Ναι, αλλά τότε η βενζίνη δεν είχε 2 ευρώ.
11: Ναι, ναι, έτσι είναι.
10: Είχε 1,27. Αν το καταλαβαίνετε.
11: Σωστά.
10: Γιατί ο υγιεινός φόρος δεν είχε φτάσει ταβάνι.
0: Πολύ καλά τα λέει, κυρία Ζάγκα.
1: Το 2008, λοιπόν,
0: ναι,
1: το βαρέλι είχε 147 και η βενζίνη είχε 1,26.
0: Ναι, αλλά δεν είχε φτάσει τα βάνη, αλλά... λέει, η φόρη δεν είχε φτάσει
1: δεν
0: τα βάνη.
1: Δεν είχε στον εφουκού.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Θα τα πούμε, γιατί έχει κάνει παρέμβαση πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν, για πλαφόν σε πετρελοθέρμανσης και πετρελοκίνησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο. Ισχυρές καταιγίδες σε ως αύριο το πρωί αναμένονται κυρίως σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Επισκέφθηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 18 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Ρόδο.
14: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεως, στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Η καημένη Κάτζου είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το λογαριασμό του Γιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Μπερδεύτηκε όμως, άκουσε εκεί πέρα για τον δίζελ 2 ευρώ, για τη βενζίνη 2 ευρώ. Πάνε να πετάξει το αυτοκίνητο στο κρεμό.
1: Τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ, Κάτζου, γιατί εγώ δεν παίζω εδώ ό,τι και ό,τι τραγούδια. Εγώ παίζω μόνο μεγάλες επιτυχίες.
2: Παπάρια Μάντωνες.
0: Πρωί-πρωί τώρα πετάγει συνέχεια.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις για τις Μάντωνες.
1: Το ψάξα και εγώ βλέπω. Λίγο.
0: Ναι. Ο Γιάννης από την Κρήτη, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω, λέει, τι σημαίνει, αλλά όταν το λες σε κάποιον, γεμίζει το στόμα σου. Που περνάς τη βαρύτητα αυτού που νιώθεις. Δηλαδή, ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να του πεις. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη Φθινοπορινές, λέει, καλημέρες και στο φίλο μας τον Βολάνιο. Θα τον ακούσετε σε λίγο, 9 παρα 20 θα είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Τάσο, γιατί ρε Τάσο, τουλάχιστον λέει χωρίς τη φέτα θα πέσει και λίγο η χοληστερίνη μας. Όχι ρε Τάσο, μην ξυγιέσαι, είπαμε, δεν μπορούμε χωρίς φέτα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ναι, την χρησιμοποιούσε ο συγχωρεμένος στη συγκεκριμένη έκφραση, ο Γεωργίου. Καλημέρα και στον Στέφανο. Έχει στείλει μια επιστημονική εξήγηση για το πώς βγαίνει η συγκεκριμένη έκφραση και λέει: πρόκειται για ένα λαϊκό σχήμα λόγου που δημιουργήθηκε για χάρη της έμφασης και του αστείου ή ηρωνικού τόνου. Συνδυάζει μια υβριστική λέξη με ένα άσχετο γλυκό ή καθημερινό προϊόν. Για παράδειγμα, εδώ σε αυτή την περίπτωση, τις Μάντωνες, για να δώσει μια σκοπτική απάντηση σε κάποιον που λέει ψέματα ή περηφανεύεται άσκοπα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ναι. Και το Αρμενάκι λέει: καλημέρα, καλά μου παιδιά. Πρόταση σε μελλοντικούς γαμπρούς. Αντί για γλυκά και λουλούδια, να πηγαίνουν στο σπίτι του πεθερού με ένα τενεκέ φέτα και ένα τενεκέ βενζίνη.
0: Α, γεμίσουμε τενεκέδες. Ναι,
1: τενεκέδες και ξεγάνοντος κιόλας. Πολλούς.
0: Θα γίνει του τενεκέ, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω. Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Rush σε περιμένει σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκη Speakers. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις. Θα σε περιμένουν.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο στα Χανιά. Τι γίνεται, παιδιά, πολλά μηνύματα σήμερα από τα Χανιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιώργο τον γείτονα από την Εθέλ. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, και τους 300 για την ενέργεια που κάνουν για το λαό να περάσει όσο πιο ανώδυνα την κρίση των καυσίμων που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γείτονα. Και ο Αντώνης, όσο για τον πόνο, λέει, στη μέση της αμαλίας, απορώ γιατί το ξεχνάτε, παιδιά, τελοπών. Ας πάρει ένα τελοπών και θα τις περάσουν όλα.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Πάρεις ένα τελοπών και δεν ξαναπονέσεις ποτέ
1: μακάρι,
0: στη μέση.
1: Μακάρι.
0: Μόνο στην τσέπη, όταν θα πηγαίνει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη.
1: Μην λες για πρατήριο, άστο να πάει το πρατήριο. Άστο και έβαλα 40 ευρώ και δεν έφτασε ούτε μέχρι τη μέση. Άσε τώρα.
0: Δεν θα βάλει και πετρέλαιο. Θα βάλει. Πού θα πάει, δεν θα βγάλει όλο το χειμώνα με αυτό που έχει βάλει τώρα, θα χρειαστεί να ξαναβάλει.
1: Θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρω πόσα λίτρα θα βάλω πραγματικά.
0: Εκείνας εδώ. Περιμένοντας λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη που θα υπάρξει σχετικά με το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
1: Ναι. Ανοιχτό παράθυρο έχει αφήσει ο Πρωθυπουργός εφόσον υπάρξει ένα OK από την Ευρώπη. Να το δούμε λοιπόν αυτά. Και μέσα σε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί ανέβασε ένα βίντεο στα social media και προτείνει πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή
2: πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει πιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί μέσα από βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει στα social media. Είναι 4 λέει διαφορετικοί τρόποι.
1: Ναι, επιλέξει
0: ακόμα και μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και, βέβαια, ακούσαμε την κυρία Ζάγκα πριν που είπε ότι είχε ανέβει ΦΠΑ από το 19 στο 24.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμή ανώτερη από 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές των καυσίμων έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ρεπορτάζ από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, πραγματικά οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι έξαλλοι. Στη Γερμανία υπάρχουν και συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Καταλαβαίνετε αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες. Δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Θα μου πεις εμένα με νοιάζει τι κάνουμε εμείς εδώ. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να το κάνει και αυτό.
1: Θα πρέπει, ναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποφέρουν περισσότερα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Άλλη μία ελληνική αποκλειστικότητα. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο και μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πανικός επικρατεί. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεω. Τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας της σύγκρουσης που είπα νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Τα απόνερα συνεχίζονται και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, με ουρές χιλιομέτρων από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνια. Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δύο ειδήσεις από το μέτωπο του καιρού. Ο Μαργαρίτης στέλνει μήνυμα από την Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Αγρίευσε, λέει ο καιρός, 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο Νικόλας από το Διόνυσο που βρέθηκε πριν λίγο, ναι, είχε μια μπόρα εκεί.
1: Ναι, ναι, ήταν κλεισμένος ο καιρός, πολύ κλειστός την ώρα που έφυγα, άρα έβρεξε και εκεί. Μπόρα.
0: Μια μπόρα ήταν λοιπόν του ενός λεπτού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς όπως ακούσατε από τον Τάσο αρνιακό νωρίτερα, περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο, όχι μεγάλης έντασης, κυρίως το απόγευμα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, την ώρα που κάναμε σύσκεψη, το πρώτο σέλιδο των νέων. 6 νομοί, ναι, της χώρας είναι προς εξαφάνιση, καθώς υπάρχει πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων.
1: Η Ελλάδα γερνάει και γερνάει επικίνδυνα, θα πω εγώ, έτσι.
0: Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
1: Σε 6 νομούς είναι τα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δηλαδή είναι επίσημα τα στοιχεία.
0: Ο μέσος όρος μείωσης γεννήσεων πανελλαδικά φτάνει στο 42%. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, που φτάνει το 50%. Ναι. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες, ναι, και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%.
1: Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα συγκεκριμένα, έτσι, τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μέσα σε μόλις λοιπόν 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και όπως γράφει και η Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι περιοχές που αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες. Γιατί? Γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο ζωήρη.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι καλύτερα τα οικονομικά τους, οπότε αντιστέκονται ακόμα στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Και είναι σημαντικό, αλλά με 3.000, 2.000, 5.000 επιδόματα δεν φαίνεται να λύνει το δημογραφικό, που για μένα...
6: Radio Samos. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22 730 35 426
6: και 69 76 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
11: See you at Corner.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers, μόνο 3,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μπες στο esongo.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centers of One.
19: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
20: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Χθες προσήλθε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν κατηγορείται για κάτι, δεν είναι κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας λοιπόν πήγε στις αρχές για να καταθέσει. Είπε λοιπόν τι σχέση έχει με την κυρία γιατρό αυτή του Κολωνακίου και στη συνέχεια ευχαρίστησε τα κανάλια για το διασυρμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ, λέει, πολύ που με έχετε εξευτελίσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για τη σχέση αυτή την επαγγελματική λοιπόν που είχε με τη γιατρό, μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτή την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την γιατρό.
23: Θέλω παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποια ήταν ακριβώς η επαγγελματική του σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Πόσα χρόνια γνωρίζονταν, πόσο καιρό συνεργάζονταν?
24: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας η οποία έχει καταρτιστεί από το Σεπτέμβριο του 2025, όπου το ζευγάρι των γιατρών του παρέχουν χώρο επί της οδού Αμανούλ Μπενάκη 6. Και εκεί
23: πριν από τη σύμβαση αυτή δεν υπήρχε συνεργασία?
24: Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025.
23: Η σύμβαση αυτή στην οποία αναφέρεστε εμπεριέχει και κάποιες συμφωνίες για την αμοιβή, και ποια είναι αυτή?
24: Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή η οποία είναι καταγεγραμμένη είναι 40 ευρώ αναπρόσωπο.
0: 40 ευρώ αναπρόσωπο λοιπόν. Αυτή ήταν η συμφωνία, η επαγγελματική σχέση, είχαν υπογράψει και σύμβαση. Κάτι σαν μεσητεία τέλος πάντων, που έδινε πελάτες και πληρωνόταν 40 ευρώ αναπρόσωπο. Από εκεί και πέρα ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε γιατί η γιατρός του είχε στείλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση και εκείνος είχε αντιδράσει με μια καρδούλα. Δηλαδή πώς κάνουμε εμείς στα post, ας πούμε, που βλέπουμε στο Instagram και στο Facebook. Είχε βάλει μια καρδούλα λοιπόν στη φωτογραφία που του είχε στείλει γιατρός. Για την οποία γιατρός συνεχίζονται οι καταγγελίες. Χθες λοιπόν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο Open υπήρξε καταγγελία ασθενούς για την συγκεκριμένη γιατρό, λέγοντας ότι την είχε βάλει να πιει νεύτη, όπως το ακούτε.
1: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
2: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
1: Τι σας έδωσε?
2: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγανε από τον οργανισμό.
1: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
2: Μου το είπε η ίδια.
1: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
2: της είπατε? Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
1: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
1: περίεργη
2: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια, τα... δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες, και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
0: Τα μαύρα μαμούνια.
3: Εγώ λέω πώς μπορεί να πάρεις νεύτη. Ο καθένας πηγαίνει.
0: Σωστό.
3: Επιλέγει τον γιατρό που θα πάει. Ξέρω εγώ τώρα αν αυτή είναι γιατρή. Τσαρλατάνη είναι περισσότερο. Και ένα κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Που μεταξύ τους ο ασθενής, τον κάποιος του έλεγε κάτι. Μετά τον έστελνε σε κάπου αλλού. Και του έπαιρνε τα χρήματα. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο άλλος θα πάρεις νεύτη γιατί έχεις μαμούνια.
0: Μαύρα μαμούνια.
3: Α, και μαύρα κιόλα.
0: Μπορέλι. Εν τω μεταξύ τι είναι η Μπορέλι. Εγώ μόνο τον Μπορέλι ξέρω. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό.
3: Εγώ το ξέρω αυτό.
0: Η Μπορέλι τι είναι τώρα? Μαύρα μαμούνια λέει.
3: Ναι.
0: Θα πεθάνουν με νεύτη.
3: Ναι. Τώρα αυτά όμως είναι απίστευτα πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους. Και δεν εννοώ. Μιλάμε τώρα υποτίθεται επιστήμονες. Ο Θεός να τους κάνει λέω εγώ. Και απ' την άλλη να το πιστεύουν και οι ασθενείς που είναι εκεί. Δηλαδή,
0: εκείνη
3: λέω...
0: και η ευθύνη.
3: Δεν μπορεί.
0: Η ευθύνη η δική
3: μας. Δηλαδή,
0: δεν μπορεί να σου δίνει
3: κάπου.
0: Τώρα νεύτη.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι μέση μου. Να πω κάποιον που έχεις μαμούνια στη μέση πάρε νεύτη. Ξέρω εγώ, το συνδυάζουμε με το πρόβλημα που έχω
0: λες,
3: τώρα.
0: Λες να έχεις μαύρα μαμούνια, να έχεις μπορέλιες στη μέση.
3: Έχω, σίγουρα. Και πάρω νεύτη.
0: Ρε τι ακούμε.
3: Παιδιά,
0: εντάξει, υπάρχουν οι απατεώνες, υπάρχουν οι τσαρλατάνοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τους πιστεύουν.
3: Την ίατρη λέει που κάνουν μπότοξ, μου λέει ο Ιωσήφ. Άλλοι οδοντίατροι που κάνουν. Ναι,
0: παιδί μου, συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο.
3: Απίστευτο.
0: Το έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ρεπορτάζ. Συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Κάνει υδροθεραπεία εντέρου και όχι απλά την κάνει. Τη διαφημίζει κιόλας. Κανονικά στα social media έχει φτιάξει βίντεο και διαφημίζει. Και επικοινώνησαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί της και θα ακούσετε τι απάντησε στο τέλος.
4: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες. Είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες.
5: Είναι οδοντίατρος στην Κρήτη, συνταξιούχος. Εκείνη όμως συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίους εντέρου. Μετά τον σάλο για τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Σούδου Καρνεάδου, η υδροθεραπεύτρια και πρώην οδοντίατρος σπέβδει να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες σε βίντεό της, το οποίο πλέον γίνεται φύλο και φτερό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
4: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες.
5: Η συνταξιούχος οδοντίατρος και φυσιοδονίστρια μίλησε στον Αντένα υποστηρίζοντας ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός με πτυχίο από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των Σποράδων και δίνει τίτλους και πτυχία.
4: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα πείσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές αλλαγές.
3: Εγώ έχω να πω ένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανοίγει ένα νυχάδικο, κάνει καθαρισμούς προσώπου και δεν ξέρω τι, και μπότοξ. Ανοίγει κτηνιατρίο, κάνει και ένα μποτοξάκι. Ανοίγει ένα στούντιο αισθητικής, κάνει και μια υδροθεραπεία. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι. Νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, και λέει ο Σάκης που μας ακούει, καλημέρα Σακούλη, και εγώ θέλω να δώσω νεύτη σε πολύ ντροπή σου. Το πήρε αλλιώς ο αδερφός μου. Λέω ντροπή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Α, ο Δημήτρης έχει απάντηση για τις μπορέλιες, ρε. Είναι λέει κάτι σαν τις ρουβίτσες. Θαυμάστριες του Μπορέλι. Καλημέρα Δημήτρη. Πάντως κάποιος παιδιά πρέπει να μας προστατεύσει από όλους αυτούς.
3: Έλεγχος.
0: Εκεί να πούμε στο Ηράκλειο υπήρξε παρέμβαση ήδη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη και για άλλες δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία διαφημίζει στα social media υδροθεραπεία εντέρου. Αλλά λέει τι κάνω, ένα κλείσμα κάνω. Λέει δεν πονάει καθόλου. Το θυμάσαι τον Πλατή που έλεγε θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
25: Real FM. Η ώρα είναι 9.
26: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί επίσης στη συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Κηφισίας στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Αλλάζει σήμερα άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,21.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγούδι ο Γιάννης Γιοκαρίνης που έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά και δημιουργικά.
1: Κοίτα να δεις τώρα, θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει καθημερινά πηγαίνοντας το παιδί του στο σχολείο. Λέει: καλημέρα, άφησα το παιδί την Ηλιάνα του στο σχολείο και ανεβαίνω προς Μαρούς και σας ακούω. Ειλικρινά είστε άψογοι, το καλύτερο πρωινό δίδυμο. Όταν φεύγω για το σχολείο από το σπίτι βάζω το ραδιόφωνο στο Real μέχρι να φτάσω στο πρώτο θέμα στο Μαρούσι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα και ένα φιλί στην Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα, βέβαια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Όχι,
0: στο ένα μικρόφωνο.
1: Σου έχω μούτρα.
0: Η οποία, παιδιά, έχει ξεπεράσει προς το παρόν τουλάχιστον τα προβλήματα που έχει με τη μέση της. Από ό,τι μου είπε, θα κάνει και μασάζ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα σου δώσω μία συμβουλή όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Τραγουδιστά, επειδή θέλεις να κάνεις μασάζ.

0: Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι χθες έκανε ειδικές ασκήσεις και είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και μου πρότεινε ο γυμναστής να πάω να κάνω και ένα μασάζ. Εννοώ θεραπευτικό.
0: Ναι, όχι, αλλά σου
1: γιατί
0: λέει
1: δεν μ' αρέσουν
0: πέρα
1: για αυτά εμένα. Ναι.
0: Ο ερμηνευτής.
1: Δεν σας. Πώς το λένε?
0: Από το μασάζ στη γιόγκα και από τη γιόγκα στο μασάζ, ναι. Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
0: Μεγάλος ερμηνευτής.
1: Αυτό το στίχο, το έτσι έχει
0: νεμπά. Ουδαίος ερμηνευτής.
1: Ναι, ναι, έχει μονόημα. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά που βρίσκεις.
0: Οπότε δεν έχεις ελπίδες.
1: Ωραία,
0: δεν σας με τίποτα.
1: Πάντως νεύτη δεν θα πάρω, να ξέρεις.
0: Νεύτη μην πάρεις, όχι άστο. Γιατί αυτές τις μεθόδους τις χρησιμοποιούν άλλοι, μάλλον άλλες, και άστο μακριά από εμάς. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου από νωρίς το πρωί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Α, τον ξεχάσαμε το Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Την κολόνα της εκπομπής. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Εγώ είμαι η κολόνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο μου.
1: Άμα δεν είσαι.
2: Έλα
0: τώρα.
1: Δεν το παγώ. Δεν το παγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Με το που ακούστηκε μια καλή κουβέντα για μένα τώρα, δηλαδή. Κατευθείαν να πέσουμε στις μάντολες. Καλημέρα στην Καταρίνα στο Πασαλιμάνι. Έχω μια απορία. Την υδροθεραπεία εντέρου με νεύτη την κάνουν οι ολιστικοί σαμανοβιοσυντονιστές?
1: Δίκιο έχει γυναίκα. Εντάξει τώρα.
0: Αυτή την κάνουν.
1: Ακούμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Μια αγορά άναρχη. Ο καθένας έκανε ό,τι γούσταρε. Δηλαδή άνοιγε, έκανε θεραπείες, τι θεραπείες, υδροθεραπείες, τι να τα πλασμαφαιρέσεις, ό,τι να είναι.
0: Και για την πλασμαφαίρεση θέλει ένα μήνυμα εκλείο και λέει: χθες παρακολούθησα τον κύριο Ηλιάδη, τον ιδιοθετή ΜΕΘ Παίδων Σωρίων. Ένας εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο άνθρωπος λέει: το είπε ξεκάθαρα ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους και ότι ο ίδιος μέχρι να μάθει το συγκεκριμένο μηχάνημα έκανε πολλά χρόνια.
1: Ιδέες.
0: Αυτό είναι. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα, Κλειό μας.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Βάσο, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στην ομοιοπαθητική ούτε στον βελονισμό.
1: Όχι,
0: είναι κάτι
1: βέβαια
0: ξεχωριστό
1: τελείως
0: από αυτό το οποίο αναφερθήκαμε με τους γιατρούς αυτούς του κολονοκίου. Καλημέρα στον Απόστολο. Το πιάσες, αγόρι μου, εσύ το τραγουδάκι κατευθείαν έτσι με τον πρόδρομο. Καλημέρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, τι μας λέτε, λέει, για τους νομούς και την υποκινητικότητα και τις τιμές των καυσίμων? Εδώ μας αναβάθμισε η Moody's. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο.
1: Πο, το καρφί.
0: Είναι δεκάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από ό,τι βλέπουμε, και το θέμα του δημογραφικού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας αγγίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά φυσικά και το θέμα της τιμής των καυσίμων. Και το θέμα με τις ελλείψεις στη φέτα που ενδεχομένως να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλό και για τις ελληνικές εξαγωγές, έτσι. Έχει και οικονομική προέκταση. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά τώρα να μην έχεις φέτα στην Ελλάδα, να μην έχουμε φέτα, να υπάρχει έλλειψη. Τα είπαμε όλα αυτά στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Και πάμε και για αυξήσεις στην τιμή λόγω αυτών των ελλείψεων. Καλημέρα και στο Βασίλη με τον καλό το λόγο. Ο Βασίλης σε αυτή την ηλικία δεν είναι κολόνα. Ο Καλαμαράκης διακείωνας δωρικού ρυθμού, λέει τον κόμπο.
1: Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Μέλη στάζει η γλώσσα σου. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ο Δημήτρης εδώ απλά θυμάται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προτείνει να πίνουν οι άνθρωποι απολυμαντικά για τον COVID. Ναι, έλεγε να πίνουν χλωρίνη. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε ο Τραμπ? Να πίνουν χλωρίνη. Είχε βγει στους Αμερικάνους και τους έλεγε: πίνετε χλωρίνη για να καταπολεμήσετε τον COVID. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιεράπετρα. Καθώς συζητάμε λοιπόν για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι, που δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Αυτός ο όρος είναι στο τομέα της φυσικής, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει και σωστά.
0: Βέβαια, είναι ένας κλάδος της φυσικής επιστήμης. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου. Τι λέει λοιπόν για τον όρο κβαντική ιατρική?
3: Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
4: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή, κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κβαντική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Πάπα-Κωστοπούλου στο Open.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είπε όμως συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Όπως τοποθετήθηκε, ξέρεις. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει κριτική στον κύριο Πολάκη. Αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, κάποιοι τσαρλατάνοι έτσι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία κάποιων ανθρώπων να αισθανθούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ειλικρινά, γιατί ακούω διάφορες καταστάσεις που καταλήγουν σε αυτά τα παραϊατρία. Και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία τους. Το πόδο, νεύτη, υδροθεραπείες, πλασμαφαιρέσεις και τι άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Και από την άλλη και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική και τη Μαρία Καριστιανού. Γιατί είχε ξεκινήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Ακούσαμε χθες και την κυρία Καριστιανού τι είχε απαντήσει για την κβαντική ιατρική, που είπε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την εξέλιξη και το μέλλον στον τομέα της ιατρικής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες από το Open έδωσε τη δική του απάντηση.
5: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε
6: ότι είναι επιστήμη,
5: ότι είναι επιστήμη και τη μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντιου υπάρχουν και μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό. Άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτι, κάτι θα το κοιτάξω χθες. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι οι άλλοι.
1: Έχω μπερδευτεί. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Ότι τα μηχανήματα, λέει, ιατρικά, κάποια στοιχεία γίνονται μέσω, με τη μέθοδο της κυβαντικής ιατρικής, ναι, φυσικής ουσιαστικά. Άρα πώς το επικαλείσαι.
0: Άλλο η τεχνολογία.
1: Α, μπράβο.
0: Άλλο η επιστήμη που είναι ένας κλάδος της φυσικής.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Όπως λένε όλοι όμως οι επιστήμονες, κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Οπότε
0: άρα,
1: να είστε προσεκτικοί.
0: Κυβαντικοί γιατροί, δεν ξέρω, θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και συνέχεια αυτό το
1: θέμα. Ναι, θα έχει συνέχεια σίγουρα. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα: τον μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα στο Θάνο, τον άνθρωπό μου, το παλικάρι εδώ πέρα, το αγαπημένο, που γράφει στο μήνυμά του. Όχι και δωρικού ρυθμού Κίωνας ο Ιωσήφ, τέτοιος καλλιτέχνης μόνο ιωνικού ρυθμού μπορεί να είναι και μάλιστα αριστούργημα. Να σε καλά αγαπητέ Θάνο, σου στέλνω την αγάπη μου. Δεν σχολιάζεις τίποτα έτσι.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Κατάβγες τη γλώσσα σου.
1: Όχι,
0: Κάτζου,
1: τι
0: κακίστρο.
1: Μπράβο, εγώ είπα για τους δωρικούς ρυθμούς και τα λοιπά.
0: Όχι, γιατί με το που άκουσες Κίωνες. Εδώ ένα καλό λόγο για μένα πήρε μια περίεργη έκφραση το προσωπάκι.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Είδες που είχε ο πρωθυπουργός στη Silicon Valley.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην Καλιφόρνια.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είδα και το χαιρετισμό με το ρομπότ. Είναι μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί. Έτσι. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις σε AI και καινοτομία. Αλλά κοιτά να δεις, παιδί μου. Απίστευτο τώρα πόσα είναι εκεί, Silicon Valley τώρα. Κολοσσή, τεχνολογική.
0: Είναι η επόμενη μέρα, ναι. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί βέβαια και με τις ανησυχίες που υπάρχουν βέβαια. Σχετικά με την εξέλιξή της.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Και πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, να σας πω ότι ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Ξεναγήθηκε, λέει, από τον Κωνσταντίνο Λάσκα, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία. Έχει η Τέσλα, έχει εργαζόμενους Έλληνες. Πάρα πολλούς και διευθυντικά στελέχη, αλλά αν δείτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ότι είναι κάτι άλλο.
0: Να σας στείλουμε ένα ταξίδι εκεί πέρα και εσύ να ξαναγηθείς εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις. Μπορεί να έχουμε καμιά ελπίδα.
1: Όχι να μείνω εκεί.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου. Λέω, μήπως σου αρέσει και μείνεις.
1: Μαμάν.
0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι υπόθηκε ακριβώς μεταξύ τους. Αλλά η κυρία Δούκου έχει ζητήσει την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ, γιατί χρησιμοποίησε μια έκφραση.
1: Ότι χαριεζόταν με υπουργούς. Χαριεζόταν με υπουργούς, ναι. Δεν το λες και ωραίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έτσι, καθόλου. Έτσι, δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αλλά θα ακούσουμε ακριβώς τι έγινε. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες και την εμφάνιση του Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει και θα συμμετέχει θα είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Και μάλιστα υπήρξε και βουλευτής πρώην Σπαρτιάτης.
1: Στη Βουλή.
0: Στη Βουλή, ο Μανούσος, ο οποίος είπε ότι εκπροσωπούν τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Που προκάλεσε και αντιδράσεις αυτή την
0: Και από τον κύριο Κατσότη, που ήταν στην αίθουσα, και από τον κύριο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερία.
1: Ακριβώς. Και είχαμε και δημοσκόπηση.
0: Και δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, με πρόθεση ψήφου στο 24%. Στη δεύτερη θέση σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι, ναι.
0: Με μια διαφορά περίπου 9,5 μονάδων.
1: 9,9 νομίζω, 9,9. Αν θυμάμαι καλά, 9,9 μονάδες
0: και
1: είναι.
0: Και τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο όμως φαίνεται
1: τσιμπάει το Πασόκ.
0: Ότι τσιμπάει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά και την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρ θα τα συζητήσουμε με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή. Βαγγέλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά τα χιόνια, είχαμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, χάλασε ο καιρός τώρα. Τα χιόνια δεν έρχονται, αλλά θα έρθει η βροχή σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν,
6: ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Βαγγέλη μου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την έκφραση του κυρίου Φαραντούρη προς την κυρία Δούκου που έχει ανάψει φωτιές.
6: Κοίταξε να σου πω τώρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, Αμαλία μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τα λέγονται πράγματα τα οποία δεν αντιχούν καλά την κοινή γνώμη και, εν πάση περιπτώσει, είναι και υπερβολές τα πράγματα τα οποία λέγονται. Ο κύριος Φαραντούρης έχει και ένα ειδικό ταπεραμέντο, επειδή είναι και κεφαλονίτης.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι λίγο βαρύ να το λες σε έναν άνθρωπο αυτό, σε μια γυναίκα.
6: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Έτσι?
6: Επειδή ο Φαραντούρης δεν χρησιμοποιεί τόσο τοξικό λόγο, γιατί τώρα έχουμε δει. Έτσι, τώρα αυτό μπορεί να του ξέφυγε. Η ναι. αλήθεια είναι.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως δεν τον δικαιολογώ. Περιμένω να πει ότι δεν τον νόησε, είναι μια συγγνώμη.
6: Να ζητήσει μια συγγνώμη. Ακριβώς για να λήξει το θέμα εκεί, γιατί έχει δίκιο η κυρία Δούκου να αντιδρά.
1: Βέβαια.
6: Και να αντιδρά μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο, ζητώντας την αποπομπή του από το Πασόκ. Τώρα πήγε ο κύριος Φαραντούρης να τον διώξουν, ναι, δεν γίνεται.
1: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
6: Δεν γίνεται. Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα λήξει το θέμα. Ίσως ενδεχομένως ο κύριος Φαραντούρης να ζητήσει μια συγγνώμη έμεση ή άμεση για να λήξει εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι πολιτικά τι γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Εκεί πάμε λοιπόν. Ακριβώς.
6: Γιατί ο τοξικός λόγος θα έρχεται και θα αντιπαρέρχεται. Δηλαδή, θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές και υποσχέσεις και δεσμεύσεις και οράματα και προτάσεις και ιδέες. Λύσεις περιμένουμε όμως να δούμε για μας τους πολίτες και τις λύσεις τις έχει η κυβέρνηση. Δεν τις έχει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση απλά προτείνει μια εναλλακτική λύση. Το αν προτείνει όχι θα το δούμε, γιατί και εκεί είναι λιγάκι όλα τα πράγματα. Στην αντιπολίτευση, γιατί εκεί γίνεται και ένας διαγωνισμός το οποίο θα είναι δεύτερος, τρίτος κτλ. Έχουν άλλο καημό εκεί πέρα οι σύντροφοι. Ωστόσο όμως σε κάθε περίπτωση εμείς που περιμένουμε ως απλοί πολίτες λύσεις από την κυβέρνηση περιμένουμε για να αξιολογήσουμε αυτές τις λύσεις που θα μας δώσει. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τώρα για τα καύσιμα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και πραγματικά είναι μια ουσιαστική συζήτηση που γίνεται γιατί η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται όπως τουλάχιστον όλοι λένε θα μείνει για αρκετό καιρό να δούμε στο πακέτο των λύσεων που θα προτείνει η κυβέρνηση ποιες θα είναι αυτές οι μειώσεις και ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες θα είναι το επίδομα θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η Αγγλία κτλ. Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα. Τα επόμενα 24 ώρα, μάλλον στην ουσία, θα ανακοινωθούν, έτσι.
1: Ναι, πάντως, βλέποντας δημοσκοπήσεις, εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με βάση δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται. Όμως, δεν φαίνεται να μπορεί να προσεγγίσει ακόμα ανθρώπους που το σκέφτονται να πάνε στην κάλπη, Βαγγέλη, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Τι θέλει να κάνει, ότι είναι κρίσιμη η πρώτη κάλπη.
6: Όλες οι δημοσκοπήσεις μηδενός εξαιρουμένου δείχνουν το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διπλάσιο νούμερο,
1: ναι,
6: από τους άλλους, ναι, υπερέχει δηλαδή πολιτικά και δημοσκοπικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και αυτό που του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, η ακρίβεια, η διαφθορά, το ένα το άλλο, δεν μεταμορφώνεται και δεν διαμορφώνεται σε πρόταση εναλλακτική προς όφελος της αντιπολίτευσης. Παραμένει ο Μητσοτάκης ως ο πιο αξιόπιστος πρωθυπουργός που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν, ναι, γίνεται δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, δεν δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν μεν την αντίδραση του κόσμου, αλλά όταν πάει ο κόσμος στο επόμενο ερώτημα να απαντήσει ποιο θες καλύτερα, θα δει Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και για το ενδεχόμενο συνεργασιών την επόμενη ημέρα, ακούσαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, για παράδειγμα, ότι εμείς μόνο με το Πασόκ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά εκείνο δεν θέλει με κανέναν τρόπο να,
1: ναι,
0: συνεργαστεί.
1: Και τον κύριο Αυλονίτη ακούσαμε.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Αυλονίτη να ανοίγει ένα παράθυρο και να λέει ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μαρουφάκη, ακόμα και Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια, βέβαια, έκανε διορθωτική δήλωση.
6: Λέτε τον βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη.
0: Τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
6: ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε Κασελάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και τώρα είναι στο Πασόκ.
6: Και τώρα είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
6: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και στο Τσίπρα, αν τον έπαιρνε Τσίπρα. Εννοώ κάτι τέτοιο. Αν είχε μια συμφωνία μαζί.
1: Κάτσε να δούμε ποιο θα πάρει ο Τσίπρας, γιατί δεν βλέπω να παίρνει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους. Λέω εγώ το ρεπορτάζ.
6: Θέλω να σου πω το εξής, ότι το θέμα των συνεργασιών υπάρχουν. Αυτό θα το δείξουν.
1: Και έτσι να κλείσουμε, Βαγγέλη μου.
6: Θα το δείξουν οι πολίτες. Δηλαδή, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, θα μπορεί να επιμείνει σε αυτό που λέει. Εάν όμως είναι τρίτο και εκεί διακυβεύεται και το πολιτικό μέλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, πείτε μου εσείς τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία και πάω σπίτι μου.
1: Ναι.
6: Για πείτε μου.
1: Το βράδυ των εκλογών, όλα εκείνη την ώρα είναι η κρίσιμη,
6: βέβαια,
1: νομίζω.
6: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1
16: Radio Samos
17: FM στους 102.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
23: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
24: Σιγά εσύ, σιγά.
23: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
24: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
23: Ποσειδώνα, ακούς.
24: Να συνεχίσω.
23: Ναι, ναι, συγγνώμη.
24: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην... καλύτερη θέα.
23: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
24: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
29: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πια τον Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
28: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
0: Βγάλανε βίντεο οι άλλοι οδηγοί, το ανεβάσανε. Οπότε ένα φέρετρο κυκλοφορούσε σαν τρέιλερ στην Εθνική Οδό.
1: Έλα Παναγία.
0: Είναι σημάδια αυτά, Κάτζου, είναι σημάδια.
1: Με Παναγία μου, πρωί-πρωί, ανατρίχιασα. Πανάθεμα, άσε.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Όχι, την πόλη δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Μόνο τι έγινε στην Ουγγαρία. Τώρα, όπως λεγόταν η πόλη, όχι, δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα.
1: Στην κυρία Σδούκου.
0: Στην αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Να ακούσουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν προλάβαμε νωρίτερα.
1: Ναι, να το ακούσουμε.
0: Ήταν λοιπόν στον αέρα, στο Open, όταν ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι οι κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται με αυτούς τους τσαρλατάνους.
1: Ναι, αυτό είναι βαρύ. Έπρεπε να πει και ποια είναι όμως, έτσι δεν είναι.
0: Του ζήτησε η κυρία Σδούκου να πει ποια είναι αυτά τα στελέχη.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Φαραντούρης απέφυγε, δεν έδωσε απάντηση. Η κυρία Σδούκου επανήλθε και του λέει: σας παρακαλώ, όταν κάνετε μια καταγγελία, να είστε συγκεκριμένος. Είπατε για κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται με τσαρλατάνους. Ποια είναι αυτά? Δεν απάντησε λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και εκεί λοιπόν η κυρία Σδούκου πήρε το λόγο και του είπε:
30: δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Κβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Δούκου.
1: Φλέρταρε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είπε η Αλεξάνδρα Δούκου.
0: Ότι χαριεντιζόταν με
1: την κυρία
0: Καριστιανού.
1: Ναι, για να πάει...
0: Εννοώντας προφανώς
1: αυτό.
0: Την πολιτική, το πολιτικό φλερτ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και ο κύριος Φαραντούρης απάντησε με τον δικό του τρόπο.
7: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
30: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία.
7: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
30: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
7: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
30: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
7: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
30: Από το 2004.
7: Όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
30: και
7: νομικό σύμβουλος, εσείς
30: χαριοντιζετήσασταν
7: σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
1: Όχι, εγώ ξέρεις ότι καταλαβαίνω την πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μπορείς να λες σε μια γυναίκα μητέρα τριών παιδιών, νομίζω τρία είναι τα παιδιά του κυρίου Σδούκου, αυτή την έκφραση, ότι χαριζόταν με υπουργούς. Εντάξει. Δεν είναι, αυτό είναι. Ξεπερνά τα όρια. Πώς να το πούμε τώρα. Και πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος έχει τρόπους. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επίπεδο. Να το καταλάβει ότι αυτό ήταν προσβλητικό για την κυρία Σδούκου. Πώς να το κάνουμε, και για κάθε γυναίκα θα ήταν προσβλητικό. Τι είναι
0: άλλο
1: αυτό?
0: Το χαριετιζώσουν με την Κερθιανού για να πάει στο κόμμα.
1: Πολιτικό φλερτ,
0: αυτό
1: το
0: είναι πολιτικό. Και άλλο είναι υπάλληλος.
1: Ακριβώς.
0: Στα υπουργεία και χαριετιζώσουν με υπουργούς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Όχι, θέλω να το καταλάβατε. Θεοδόρε, ναι, η κυρία Σδούκου τη χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αλλά για το πολιτικό φλερτ με την κυρία Καριστιανού. Όχι έτσι όπως το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Ζήτας ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Να το δεχτώ, ξαναλέω, ότι εντάξει, πάνω σε έναν έντονο διάλογο λες και κάτι που ακούγεται κάπως. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε?
0: Καλημέρα, Διονυσία. Να είσαι καλά. Μας έκανες να χαμογελάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμές ευχαριστήσεις στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, βρε Αβραάμ, για τη φωτογραφία που μας έστειλες. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί ανάρτηση, αυτό το οποίο έχεις φτιάξει.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, πριν έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Παναγιώτης Βολάνιος, καλώς τον...
1: Παναγιώτη μου, έξω.
8: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Αν και έχει αρκετή κίνηση, κατάφερα και ήρθα.
1: Έχει κίνηση,
8: Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών η κίνηση από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στέψου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο στη Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο Νέο Φάληρο από το ύψος του Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Να το διευκρινίσουμε για τον Ιωσήφ αυτό. Και στην Αττική Οδό καθυστερείς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μας τρέλανε στους κόμβους, ρε φίλε. Μας τρέλανε στους κόμβους.
1: Κάνει.
0: Εντάξει, να σε καλά,
1: Παναγιώτη. Παναγιώτη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το βίντεο που έκανε ο Αλέξη Τσίπρας με τις προτάσεις του για τις τιμές των καυσίμων έδωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι παλιό κόλπο του να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά Μεταξύ άλλων, είπε ο κ. Μαρινάκης, από τότε που έβγαινε στο 2015 είναι ότι ο κ. Τσίπρας κυβέρνηση και αναφέρεται λέει στις αυξήσεις. Λέει στοιχεία, ο Τσίπρας ως κυβέρνηση αύξησε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και στην αμόλυβδη από 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα και λέει παραθέτει όλα τα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μία κόντρα του κ. Μαρινάκη με τον κ. Τσίπρα μετά τις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τις τιμές των καυσίμων.
0: Που τις ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Οπότε αυτή είναι η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Είμαι, λέει, ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής. Δηλαδή, φυσικός που ασχολείται με εφαρμογές της φυσικής στην ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία. Αρχές της κυβατικής μηχανικής βρίσκουν εφαρμογή, λέει, στην ιατρική με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό που οδήγησε στο μαγνητικό τομογράφο. Για τα υπόλοιπα, λέει, ο κύριος Πολάκης τα είπε όλα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης? Ότι επί της ουσίας είναι απάτη η κυβαντική ιατρική. Ο Λευτέρης, ο οποίος έχει στείλει επώνυμα μήνυμά του, και ο άνθρωπος είναι ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής, επιβεβαιώνει και λέει ναι. Η κυβαντική έχει τις εφαρμογές της στην τεχνολογία που βοηθάει την ιατρική. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο ακούμε πάλι το τελευταίο διάστημα.
1: Σαν ειδικότητα, εντάξει.
0: Περί κυβαντικής ιατρικής.
1: Πολλά τα μηνύματα από τους ακροατές για αυτή την κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κ. Φαραντούρη. Άλλη με την πλευρά του κ. Φαραντούρη, άλλη με την πλευρά της κυρίας Δούκου. Ξαναλέω ότι ναι, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ρήμα. Το χαριεντίζονταν η κυρία Σδούκου, αλλά όσον αφορά το πολιτικό φλερτ του κυρίου Φαραντούρη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης, δεν ακούστηκε καλά. Είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου ακούστηκε καλά ότι χαριεντίζονταν με υπουργούς η κυρία Σδούκου. Ως γυναίκα δεν μου άρεσε. Αυτό είπα.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αλήθεια, λέει, πιστεύετε ότι για την υπογεννητικότητα φταίει ο μισθός? Εγώ ξέρω, λέει, παλιά στις γενιές του πατέρα μου και του παππού μου κάνανε όλοι παιδιά και δεν είχαν φράγκο. Ο πατέρας μου είχε 7 αδέλφια, η μάνα μου 5 αδέλφια. Ο λόγος είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει για να ζούμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Εν μέρη νομίζω ότι έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Αλλά σίγουρα
1: παίζει, και το
0: παίζει ρόλο και το οικονομικό, αλλά παίζει ρόλο και αυτό που λέει.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο, Κωνσταντίνος, βέβαια. Και ο Τόλης λέει: καλημέρα σας φίλοι μου. Μόλις πληροφορήθηκα ότι χρωματοπολείο κάνει θεραπείες με νεύτη και διαλυτικό νήτρου. Λέει ο Τόλης. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Είναι σαν τον κτηνίατρο που κάνει μπότοξ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Αγαπητέ Χρήστο, σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, εάν έχεις παρατηρήσει, σε καθημερινή βάση φιλοξενούμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, έναν πολιτικό αναλυτή, έναν σχολιαστή, για να μας μεταφέρει τις δικές του οπτικές, πώς προσεγγίζει εκείνος την επικαιρότητα. Είναι από όλες τις απόψεις, από όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν είναι ενός συγκεκριμένου χώρου.
1: Σωστά.
0: Αν έχεις παρατηρήσει λοιπόν, δίνεται βήμα καθημερινά σε όλες τις απόψεις. Καλή σου ημέρα. Έβγαλε κάτσου τα ακουστικά που σημαίνει ότι πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, γιατί δεν την ώρα, γιατί είμαι επαγγελματίας εγώ.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
9: Real FM.
10: Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον Χριστόφορο. Εντάξει, τώρα η πολιτική διαδρομή του κυρίου Φαραντούρη είναι γνωστή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Άλλωστε δεν είναι νομίζω και ο μοναδικός ο οποίος έχει αλλάξει τόσα πολλά κόμματα, έτσι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην πολιτική σκηνή. Καλημέρα στον Πέτρο, αναφέρεται και εκείνο στο δημογραφικό, μα ο τρόπος ζωής λέει που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα οικονομικά. Βγαίνει μια οικογένεια αν δουλεύει μόνο ένα στο σπίτι. Όχι, Πέτρο, ούτε για αστείο πλέον στις ημέρες μας. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας πήγαινε στον ελληνικό κινηματογράφο. Φαντάζεσαι, λέει, να ζούσε ο Ρέστης Μακρύς και η Γεωργία Βασιλιάδου και να σχολίασαν τους Κοπογιαννίτες. Α, ειδικά από την κυρά μας τη μαμή, εκεί να δεις ατάκες που θα βγαίνανε. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Τελικά, λέει, σε αυτή τη χώρα ζούμε από τύχη και από τύχη δεν έχει καταστραφεί από τους ευκολόπιστους που περιμένουν να τους σώσει ο απομηχανής Θεός. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Αντώνη. Και ο Πάνος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και η πυρηνική φυσική λέει χρησιμοποιείται σε διαγνώσεις με ραδιοϊσότοπα, αλλά δεν υπάρχει πυρηνολόγος ή πυρηνικός γιατρός. Έχεις δίκιο και εσύ, Πάνο. Τώρα, Αμαλία μου, έχουμε νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι σετ συσκευών πρωινού Morris, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το πολύ χαριτωμένο GR, ναι, λοιπόν, ναι, θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Για τον Τραμπ τον καημένο, ρε Αμαλία, ναι, δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε. Κάνει δική του τηλεόραση.
0: Κάνει βοβό κινηματογράφο, ναι, πλέον.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Παιδιά, υπάρχει μποϊκότα στον Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: από όλα τα μεγάλα κανάλια στις Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες, μετά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εκείνο σε συγκεκριμένα κανάλια.
1: Μέσα ακριβώς. Και τώρα υπόλοιπα... έφτιαξε δική του TV όμως. Τραμπ TV.
0: Τραμπ TV.
1: Και θα μεταδίδει και τις τοποθετήσεις του και παλαιότερες τοποθετήσεις του κτλ.
0: Προς το παρόν δεν ακούγεται πάντως.
1: Όχι, δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγονταν. Μίλαγε, ανοιγόκλεινε το στόμα του, αλλά δεν ακούγονταν τίποτα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ξεχάσαμε να πούμε και για το ρεύμα. Πώς μας διέφυγε.
1: Ας το πούμε αύριο. Όλα τα μαζεμένα θες να τα πεις.
0: Χοντρική τιμή ρεύματος. 177% πάνω η χοντρική τιμή σε σχέση, ναι, με, ναι, πέρσι.
1: Έτσι. Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί θα έχουμε και μέτρα στηρίξης και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε, ναι, έτσι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, αλλά φυσικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Φτάνουμε στο τέλος, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Τελευταίο για σήμερα, με τη φωνή του Αντρέα Μποτσέλη, γεννημένο σαν σήμερα το 1958, ο Ιταλός τενόρος, εδώ ντουέτο με τη Σελίν Διόν, η οποία είχε πει για τον Αντρέα Μποτσέλη ότι αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα ακουγόταν όπως του Μποτσέλη.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Σαρώνει στην άσφαλτο.
14: Σκίζει τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στα.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος.

0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Καλώς τον Περικλή.
2: Πώς πάνε οι δουλειές?
3: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
3: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Δύο μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Το ένα από αυτά θα τρέχει όλο το χειμώνα. Θα τρέχει όλο το χειμώνα και θα παράγει αποτελέσματα, επιπτώσεις και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Μιλώ για την ακρίβεια στην ενέργεια, όπου δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που έχει εκτιναχθεί, έχει εκτιναχθεί και η τιμή του ρεύματος. Ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, διαβάζω σήμερα εδώ στην Καθημερινή, κατά 177% η χονδρεμπορική του ηλεκτρικού ρεύματος. Πέρυσι, 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά ενέργειας ήταν 76 ευρώ, φέτος την ίδια μέρα

211. Το ακούσατε αυτό. Από 76, 211. 177,6% ακριβότερη. Και βέβαια ανεβαίνουν και τα καύσιμα. Η μέση πανελλαδική τιμή είναι πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη. Το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη. Και βέβαια προτεραιότητα για το χειμώνα που έρχεται είναι αναμφίβολα, τα λέγαμε και χθες το πρωί, η θέρμανση. Το οικονομικό επιτελείο ψάχνει τη συνταγή, ψάχνει με ποιον τρόπο θα ρίξει την τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Γιατί βάζουν εκεί τον πύχη? Τον βάζουν εκεί γιατί πέρυσι έκλεισε εκεί η τιμή. Αλλά δεν άνοιξε εκεί, άνοιξε στο 1,10 πέρυσι. Σήμερα το πρωί είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση, της λέει ποιοι είναι οι τρόποι για να μειώσει την τιμή και την καλεί να μειώσει την τιμή κάτω από το 1,40. Κάτω από το 1,40 βάζει τον πύχη για την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και κάτω από το 1,80 σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά τα μολύβια και τα κομπιουτεράκια στο Υπουργείο Οικονομικών για να δουν αν και πώς μπορούν να κατεβάσουν σε βιώσιμα επίπεδα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να μην παγώσει η Ελλάδα το χειμώνα που έρχεται. Είναι το μεγάλο θέμα και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν οι τιμές μείνουν εκεί, γιατί τώρα θα αρχίσει και το ντόμινο των αυξήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων η παραγωγή, και αυτά είναι σχεδόν όλα, στηρίζεται στο πετρέλαιο, στηρίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, στηρίζεται στην ενέργεια. Όσο ακριβαίνει το κόστος παραγωγής, ανεβαίνουν και οι τιμές για τον καταναλωτή. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας και φυσικό είναι ακριβώς γι' αυτό όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο τι θα πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα πει ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, να έχει κοιμηθεί καλά, να ξυπνήσει με πλήρη διάβγεια και να δει ότι αυτό που έρχεται βλάπτει πολιτικά και τον ίδιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αντιδράσεις για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια γενικότερα είναι πολύ μεγάλες και θα έχει, φαντάζομαι, επίπτωση και στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ίδιο, στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε 1-1,5 μήνα.

μια φήμη που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ώρες ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δημιούργησε κάποιες ελπίδες και σχεδόν αυτόματα αποκλιμακώθηκε κάπως η τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Προσωπικά το θεωρώ πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά επίσης σημείωναν έμπειροι διπλωμάτες χθες ότι ο πρόεδρος του Ιράν ούτως ή άλλως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Ότι δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Και ότι επομένως μια συνάντηση μαζί του δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, καθώς δεν έχει την εξουσία, δεν έχει την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια συμφωνία, μια προσέγγιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέρες. Νομίζω καμιά λαμπάδα να ανάψουμε, καμιά προσευχή να κάνουμε, να έρθει στα σύγκαλά του ο πρόεδρος Τραμπ και να δει ότι οδηγεί όχι μόνο τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά και τη δική του χώρα σε μεγάλα προβλήματα, σε τεράστια προβλήματα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, φθινοπορεινή καλημέρα, συννεφιασμένη σήμερα καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, ευρωβουλευτής, έκανε δρυμύτατη επίθεση στη Φόντερ Λάιεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη χαρακτήρισε ρατσίστρια, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το ακούσουμε μαζί της λίγο μετά τις 10.30 και θα τη ρωτήσω αν αυτό ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή αν στηρίζει με επιχειρήματα το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα ασχοληθούμε σήμερα με την υγεία. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας για το οποίο σας μίλησα πριν. Θα έχουμε τον Τομεάρχη Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, και τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα που μένει στην επικαιρότητα πολλές μέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, διότι είναι προφανές ότι έχει ανοίξει με το θάνατό του ο ασκός του αιώλου. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου αυτό που είδαμε με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ανάλογες περιπτώσεις και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αποκαλύπτεται καθημερινά ένα παραϊατρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με άκρατο κομπογιανιτισμό, τσαρλατανισμό, μια βιομηχανία μαύρου χρήματος γύρω από αυτά τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και αιώνιας νεότητας. Και κυρίως αφήστε το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης στο πλάι, απειλείται η ζωή πολλών συμπολιτών μας που προσφεύγουν σε αυτές τις μονάδες, σε αυτές τις ιδιωτικές παρακλινικές, σε αυτά τα ιδιωτικά παραϊατρία, είτε από ευπιστία είτε από απελπισία. Και κινδυνεύει η ζωή τους. Κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτού του συστήματος από το κράτος. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν και χρειάζονται αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών κέντρων αισθητικής. Είναι ένα θέμα στο οποίο αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, συγκροτημένη παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, θα το βρει μπροστά της. Το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί συναισθηματικά έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού μετά την πολύ άδικη απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη και όλοι τώρα αντιλαμβάνονται καθημερινά από τα όσα αποκαλύπτονται πόσο μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για την ανθρώπινη ζωή εκατοντάδων ή και χιλιάδων συμπολιτών μας.
Αναμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δούμε συγκεκριμένο πλαίσιο και για τους ελέγχους και για τους κανόνες, επαναλαμβάνω, λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων. Κατά τα άλλα έχουμε μπει στη τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Απρίλιο, είτε το Μάιο, είτε στις αρχές Ιουνίου, όπως έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα, και είναι φανερό από τον τρόπο με τον οποίο πλέον ανταλλάσσουν τους πολιτικούς και προσωπικούς δυστυχώς διαξηφισμούς στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα τα πολιτικά στελέχη. Χθες είχαμε και αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Εγώ θα απευθυνθώ στον κύριο Φαραντούρη και θα του πω ότι καλά θα κάνει να ζητήσει αντρίκια μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου για να κλείσει το θέμα. Και να το κάνει άμεσα αυτό και με καθαρό τρόπο, διότι έσφαλε. Έκανε σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν λέω πολιτικό φάουλ, λέω σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν είναι τρόπος αυτός για να αντιπαρατίθεσαι με μια κυρία πολιτικά. Δεν είναι τρόπος αυτός να προσβάλλεις τον συνομιλητή σου χυδαία προκειμένου να δώσεις απάντηση σε ένα πολιτικό επιχείρημα που σε ενόχλησε ή που σε πλήγωσε. Ο κύριος Φαραντούρης, που έχει αξία και τον έχουμε παρακολουθήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού με καλές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του απειρία τον έχει οδηγήσει και σε λάθη, κατά τη γνώμη μου, έδωσε δηλαδή μια εικόνα πολιτικού περιπλανητή, ανθρώπου που περιπλανάται από κόμμα σε κόμμα και από χώρο σε χώρο. Έδωσε μια τέτοια εικόνα, είτε το ήθελε είτε όχι. Λοιπόν, επειδή όμως έχει και αξία πολιτική, και το είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο σε σειρά παρεμβάσεών του και πρωτοβουλιών του, καλά θα κάνει να άρει αυτή τη σκιά από πάνω του, ζητώντας γενναία μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου.

Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, που μου στέλνεις το μήνυμα με το τι έχουμε πάθει όλοι με τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, τι να έχουμε πάθει, ρε Γιώργο, όταν το 42,9% των δανείων, των συνολικών δανείων, καταλήγει στο 1,2% των επιχειρήσεων. Τι άλλο πρέπει να σου πω για να καταλάβεις τι έχουμε πάθει? Το 42, το ξαναλέω, στα 100 ευρώ που δανείζουν οι τράπεζες, τα 42,9 πάνε στο 1,2% των επιχειρήσεων. Δηλαδή έχει η τράπεζα 100 ευρώ και δίνει τα 43 στον έναν από τους 100 επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό? Είναι δυνατόν? Στηρίζουν έτσι την οικονομία? Χρειάζεται άλλο επιχείρημα πέραν αυτού? Και ο κίνδυνος μεγαλώνει για τις ίδιες τις τράπεζες και η οικονομία δεν βοηθιέται με τον τρόπο αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά στοιχεία και στα site μας και στην εφημερίδα μας για το τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό. Νομίζω ήταν αρκούντος αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, που ήταν και στηριγμένο σε επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεν παρετείται, λέει ο Μέρτς, παρά τα αποτελέσματα. Στο ένα κρατήδιο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι και η μεγαλύτερη πόλη, είναι η πρωτεύουσα, είναι το κέντρο των εξελίξεων, κέρδισε η αριστερά, τον Die Linke. Στο άλλο κρατήδιο, που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, σάρωσε δυστυχώς πάλι η ακροδεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έμεινε σε αυτό το κρατήδιο εκτός κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το CDU. Οι χριστιανοκοινωνιστές, που ήταν το σκληρό δεξιό κόμμα της προηγουμένης περίοδου, διότι προφανώς του έφυγε όλο το αίμα, πήγε στο AfD. Θέλετε τη γνώμη μου? Θα αναγκαστεί ο Μέρτς να παραιτηθεί το επόμενο διάστημα. Διότι μέχρι στιγμής οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζουν μια εικόνα διάλυσης και γρήγορης διάλυσης. Και δεν φαίνεται ικανός να την ανακόψει, δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε το πολιτικό εκτόπισμα, ούτε την κυβερνητική στρατηγική. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα οι ηγετικές προσωπικότητες των χριστιανοδημοκρατών θα τον αναγκάσουν να οδηγηθεί στην παραίτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, και θα ξεκινήσω, σας είπα, με ποιο ερώτημα. Θα ακούσουμε την παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο, όσα είπε για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα τη ρωτήσω αν αυτή ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή έχει συγκεκριμένα επιχειρήματα να παραθέσει.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Έλα φίλε,
0: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
23: Η ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Βοντερλάιν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την ομοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φον ντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα επιχειρήματα για να αποκαλέσει η αρχηγός ενός πολύ δεξιού, θα πω εγώ, κόμματος, εσείς δηλαδή, ρατσίστρια, την Φον ντερ Λάιεν?
2: Καταρχάς, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία υπόθηκαν που μπορεί έστω και ένας ή εσείς να πείτε ότι είναι ψέματα?
1: Δεν θα δώσω εγώ τη συνέντευξη σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Εσείς άρα, θα μου πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχάς, θα ξεκινήσω απαντώντας την ερώτησή σας ότι λαϊκισμό τον αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ και κάποιοι ελιτιστές που απέχουν πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου και των πολιτών. Και τα επιχειρήματα λοιπόν σχετικά με αυτήν την ομιλία είναι ότι πρέπει να μισθεί κάποιος πάρα πολύ. Τους Ευρωπαίους για να εισάγει μέσα το Ισλαμαμπάτ και να εγκεντοποιεί τις γειτονιές τους. Πρέπει να μισεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να δολοφονεί το πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με τη Μερκοσούρ, με τις φορολογικούς συντελεστές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει να μισεί πάρα πολύ κάποιους Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να εισάγει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να κλείνει τα βιομηχανία και τα εργοστάσια και να γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό και να βοηθήσει τους νέους γονείς, τις μανούλες, τους μπαμπάδες, εισάγει νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν και τους τροφοδοτεί με τα επιδόματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη φορολογία μας. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους που αντί να βοηθήσει στο να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κλείνεται όλο ένα και περισσότερο σε ένα σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη, με πολύ υψηλή αφέμαξη και υψηλούς φορολογικούς
1: συντελεστές,
2: με αποτέλεσμα οι νέοι όλο ένα και περισσότερο να μην μπορούν να βρουν
1: στις οικονομικές προτεραιότητες και στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να την καταλάβω και να δεχθώ και κάποια από αυτά που λέτε. Αλλά εδώ εσείς τη χαρακτηρίσατε ρατσίστρια. Και σας άκουσα τώρα να λέτε ότι εισάγει εκείνη πληθυσμούς από το Αφγανιστάν. Πώς εισάγει πληθυσμούς από το Αφγανιστάν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
2: Όταν έχεις δημιουργήσει, όταν είσαι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ, όπως είπα και στην ομιλία μου, γιατί αυτό ξεκίνησε από τη δασκάλα της, από τη Μέρκελ, να φέρνει, να ανοίγει τα σύνορα, να θέλει μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, γιατί δεν μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Θέλαμε μια πακιστανική, μια Ισλαμική Ευρώπη προφανώς. Αυτή την ήθελαν. Και συνεχίζει λοιπόν πιστή στα χνάρια της δασκάλας της Μέρκελ Φον ντερ Λάιν να δημιουργεί μια γη επαγγελίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έρχονται, να αιτούνται άσυλο, εισβολείς ουσιαστικά, οι οποίοι πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Λοιπόν, για τους λαθρομετανάστες, η Ευρώπη έχει γίνει με τις ευλογίες της Φον ντερ Λάιν και πιο πριν της Μέρκελ η γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι θα έρθεις στην Ευρώπη, θα σου δώσουν σπίτι, επιδόματα, θα γεννήσεις παιδιά και θα παίρνεις επιδόματα, ότι κανείς δεν θα σε ελέγχει, ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις, θα δημιουργείς παρεμπόριο, και κανένας δεν θα σου πει τίποτα, και φτάνεις στο σημείο ακόμα και να βγαίνεις, να μαχαιρώνεις, να κάνεις τρομοκρατικά χτυπήματα, να βιάζεις, να εγκληματίσεις. Γιατί έτσι έχει συνηθίσει το Πακιστάν και στο Αφγανιστάν από όπου προέρχεσαι. Αυτή ήταν η κουλτούρα τους. Αυτό ήταν ο φοβερός πολιτισμός τους. Και αν θέλετε, πάμε και μια
1: βόλτα. Η κουλτούρα όλου του λαού είναι. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Η κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού είναι να είναι μαχαιροβγάλτες. Αυτό μας λέτε.
2: Σας λέω ότι δυστυχώς, πρώτον, δεν ελέγχεται όταν μπαίνουν και εισβάλλουν στις χώρες μας αν είναι μαχαιροβγάλτες. Άρα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι. Αν είχαμε σοβαρό κράτος, θα μας επιβεβαίωνε ότι δεν είναι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και ούτε στην Ευρώπη. Πρώτον, άρα λοιπόν δεν έχουμε ποινικό μητρό όταν εισβάλλουν. Και δεύτερον, ναι, σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες έχουν αξία ως ένα σκαμπό, τα ΛΟΑΤΚΙ τα πετάνε από τις ταράτσες, βιάζουν και εγκληματούν, ακόμα και εις βάρος ζώων. Έχουν υποθεί όλα αυτά ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποδείξεις. Όλοι τα γνωρίζουμε. Και αν θέλετε τις αποδείξεις, κύριε Χατζηνικολάου, για
1: πάντως και εσάς για τους ΛΟΑΤΚΙς.
2: Για
1: τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε. Για τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε για τη συμπεριφορά που αυτές οι χώρες τους επιφυλάσσουν. σας άκουσα να κατηγορείτε την Φόντερ Λάιεν και για τα gay pride κλπ.
2: Ξεκάθαρα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να θέλεις να σταματήσει η επιβολή της ΛΑΤΚΙ παράνοιας στα σχολεία και στα παιδιά και εντελώς διαφορετικό το να τους έχουν και να τους πετάνε από τις ταράτσες. Και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ίδιοι θέλουν και τους λαθρομετανάστες. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε λογική στην παράνοια της αριστεράς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά σίγουρα εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει επιτέλους να τηρούνται οι νόμοι για όλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές, όταν υπάρχει μια παράνοια η οποία με το ζόρι προσπαθεί να επιβληθεί στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ικανότητα σε αυτή την αθώα παιδική ηλικία να κρίνουν τι είναι το να προσπαθείς να μεταφέρεις στα παιδιά ότι έχει 4 μπαμπάδες ή 5 μαμάδες και 2 γλάστρες και ότι αυτό είναι οικογένεια.
1: Κυρία Λατινοπούλου, καταλαβαίνω αυτά καλά.
2: Αυτά τα οποία υπόθηκαν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αλήθειος.
1: Καταλαβαίνω καλά ότι αν ήσασταν Γερμανοί πολίτης, αν ζούσατε στη Γερμανία, θα ψηφίζατε AfD και όχι τους χριστιανοδημοκράτες.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια κατάσταση όπου δεκαετίες τώρα έχουν ανοιχτεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε Γάλλοι, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, είτε οτιδήποτε άλλο, μια κατάσταση λαθροεισβολής και μια κατάσταση αδικίας εις βάρος του. Άρα λοιπόν, αν ήμουν στη Γερμανία, θα είχα φτιάξει μια φωνή λογικής. Γερμανία. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο τους εκφράζει περισσότερο. Οι Γάλλοι θα επιλέξουν πρώτο φως όταν έρθει η περίοδος των εθνικών εκλογών τι τους εκφράζει περισσότερο.
1: Την κεντροδεξιά Λεπέν.
2: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω, κύριε Γατζηνικολάου, είναι το ότι είναι η κλασική μας διαφωνία. Θα σας πάω στο Βερολίνο, όπου το 82% των μουσουλμάνων στο Βερολίνο ήταν αριστερά. Άρα λοιπόν αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι το ότι νομιμοποιούνται, παίρνουν χαρτιά και ψηφίζουν αριστερά κόμματα, ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν και τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί. Και επίσης, όλα αυτά τα οποία είπα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που παίξατε το βίντεο της ομιλίας μου, είχαν μια τεράστια αποδοχή η οποία δεν είχε προηγούμενο. Ήταν μια αποδοχή η οποία είχε παγκόσμια αποδοχή. Μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν παγκόσμια. Επικροτήθηκε από όλες τις χώρες, από δεκάδες εκατομμύρια.
1: Από τη διεθνή ακροδεξιά. Από τη διεθνή ακροδεξιά.
2: Από διεθνή site. Όχι. Από απλούς πολίτες, καμία ακροδεξιά. Έγινε ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είχε ξαναυποθεί, δεν είχε ξαναακουστεί και μάλιστα είναι το αυτονόητο και το λογικό. Δεν είναι ακροδεξιό το να θέλεις το καλό της χώρας σου. Επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι το να λες την αλήθεια και τη λογική είναι επικίνδυνο για τη χώρα σου. Αυτός είναι ο επικίνδυνος πραγματικά.
1: Κυρία,
2: όχι μόνο στην Ελλάδα,
1: κυρία Λατινοπούλου,
2: χώρες και γενικότερα στη Δύση.
1: Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη και η επανεμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι υποψήφιος, το νομοθετικό πλαίσιο το απαγορεύει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η αποφυλάκησή του επηρεάζει τις εξελίξεις στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Και σε ποιο βαθμό? Και μήπως η αποφυλάκηση και η επανεμφάνιση Κασιδιάρη οθεί τώρα πολιτικούς σχηματισμούς όπως τον δικό σας και πολιτικά πρόσωπα όπως εσείς σε ακόμη πιο σκληρές ακροδεξιές θέσεις, για να μην έχετε απώλειες από το σχήμα που εκείνος θα υποστηρίξει?
2: Κύριε Γατζηνικολάου, η αλήθεια είναι μία και το έχω πει, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντοτε. Η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτάται από το τι κάνουν άλλοι. Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας απαράλλαχτες από την ίδρυση της φωνής λογικής έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε, να θυμίσω, το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα με οικονομικό φιλελεύθερο πρόγραμμα και μείωση των δαπανών του κράτους, κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν μιλάει για το σημάδεμα του κράτους πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν ούτε φοβόμαστε, ούτε επηρεαζόμαστε, ούτε θα αλλάξουμε κάτι. Και προσωπικά εγώ ποτέ δεν ετεροκαθορίστηκα έτσι ώστε να πω ότι κάτι έγινε και θα αλλάξω εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε χώρες όπως η Κίνα, όπως γενικά εκτός Ευρώπης χώρες, οι οποίες τρέχουν με άλματα οικονομικά και τεχνολογικά. Και στην Ελλάδα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί πολιτικής ανάλυσης, περί ποιος θα κάνει κόμμα. Και αυτό το πράγμα δεν είναι που κρατάει ένα και δύο μήνες, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Συνέχεια κάποιος θα κάνει κόμμα, κάποιος κάπως θα πάει τα ποσοστά του, κάποιος ανέβηκε, κάποιος άλλαξε κόμμα, κάποιος επέστρεψε σε κάποιο κόμμα. Και όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς μονοπολεί την επικαιρότητα, τι να συζητάμε, για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τα πραγματικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία απασχολούν τον Έλληνα. Δηλαδή, ζούμε σε ένα ντεζαβού μονίμως των ίδιων συζητήσεων, χωρίς αυτές να δίνουν καμία πρακτική λύση στο ότι σήμερα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα σταματήσουν το βενζινάδικο, θα δουν τη τιμή στα 2,20 και το 70% της τιμής θα πάει στις τσέπες του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα κράτος.
1: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
2: Το οποίο μιλάει με πραγματικές λύσεις.
1: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
2: Το κρατικό ταμείο είναι, γιατί από αυτό ο ίδιος
1: επιλέγει. Ναι, αλλά δεν είναι τσέπες του Μητσοτάκη το κρατικό ταμείο, κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω με τη λογική της κυβέρνησης. Όταν ο Μητσοτάκης δίνει, λέει ότι το δώσαμε από την τσέπη μας. Άρα, όταν το παίρνει, δεν πηγαίνει στην τσέπη του. Δεν θα πηγαίνουμε με τα μέτρα και τα σταθμά του Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα. Όπως όταν βάζει και έδωσε στη ΔΕΣΤΑ 2,2, είπε από την τσέπη μας τα βάζουμε. Εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη, λένε. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ποιανού τσέπη βάζουμε?
1: Οι φορολογούμενοι, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, αφού το βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν τα 2,2 δις. Όχι, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση λένε.
1: Είπε ο Μητσοτάκης, έβαλα από την τσέπη μου τα 2,2 δις. Δεν το άκουσα εγώ κάπου αυτό.
2: Λένε όλα τα κυβερνά στελέχη, λένε ότι βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ναι, ναι, το λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας και δίνουμε στους πολίτες. Άρα λοιπόν, αυτό έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα, ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Επειδή λοιπόν δεν είναι η τσέπη τους, όπως πολύ σωστά τονίσατε, α, η ίδια τσέπη που έχει η κυβέρνηση, άρα δηλαδή διαχειρίζεται τα κρατικά ταμεία, άρα διαχειρίζεται τη φορολογία μας, άρα επιλέγει σε ποιον θα δώσει και πότε θα δώσει, με τη λογική λοιπόν που επιλέγει να κρατήσει ψηλά τον ειδικό φορό κατανάλωσης, με την ίδια λογική επιλέγει να δώσει στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες και μετακλητούς και φίλους και κολλητούς και ούτω καθεξής. Επιλέγει. Άρα αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι και επιλέγει από τη μία να κρατάει πολύ ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ, ταυτόχρονα να διατηρεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τις οποίες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για την Πορτογαλία, μιλάμε για την Ισπανία, μιλάμε για την Κροατία. Και είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές βενζίνης, στην Πορτογαλία, σε Βουλγαρία 1,34, σε Ιταλία 1,36, σε Ισπανία 1,38, εμείς είμαστε 2,20 και στα νησιά στα 2,40. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους. Παρατώντας εντελώς τη νέα γενιά και τις νέες οικογένειες.
1: Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
2: σε όλο τον κόσμο.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
24: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
25: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
28: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
27: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
28: Και εδώ και εκεί.
27: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
28: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
27: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη που μου στέλνεις εδώ μήνυμα «Σε έσκησε η Λατινοπούλου». Άκου αγαπητέ φίλε, επειδή το μήνυμά σου είναι κωμικό, εσύ βέβαια δεν είσαι κωμικός, είσαι δραματικός. Δηλαδή σε δράμα θα σε έβαζα να πρωταγωνιστήσεις, όχι σε κωμωδία. Το σχόλιο σου όμως είναι κωμικό. Δεν συγκρούομαι με τον εκάστοτε προσκεκλημένο μου, διότι δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική δύναμη, ούτε συμπεριφέρομαι όταν κάνω συνέντευξη ως επαΐων. Δηλαδή δεν μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει φίλες και φίλοι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Και μαζί μας ο ελληνικός χρυσός. Ας μεταφερθούμε στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, όπου ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Παράλληλα, μέσω του Prometheus Mining Academy, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε σύγχρονους προσωμιωτές επαυξημένης πραγματικότητας. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Ελληνικός χρυσός. Στην υγεία θα είναι αφιερωμένη η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και κυρίως στην παραϋγεία που αποκαλύπτεται εξ αφορμής του θανάτου, του τραγικού θανάτου, της δολοφονίας από καλύτερα, του Γιώργου Μαζονάκη. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο προσκεκλημένοι μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει. Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί.

0: με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Παραλλαγή του ονόματος του σπουδαίου Άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ...
0: Αγαπητέ Αντώνη, τι γίνεται?
1: Είμαι συγκλονισμένος. Γιατί
0: με την τιμή του πετρελαίου.
1: Όχι, αυτός άκουσα το πρωί σήμερα. Ναι. Με κάτι άλλο τελείως τώρα που κάνω και ραδιόφωνο. Να πούμε πριν τα δύσκολα και τα στενάχωρα, να πούμε και τίποτα αλλιώτικο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Περπατούσα χθες με το σκύλο μου, κάνα βόλτα, σταματάει μια παρέα.
0: Σε έβγαλε ο σκύλος σου βόλτα?
1: Με έβγαλε βόλτα, ο συνήθως το κάνει. Και πολύ τον ευχαριστώ. Με κρατάει στα ίσιο
0: δρόμο. Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Και μου λέει, λοιπόν, σταματάει μια παρέα. Είχαν κάτι μεσήλικες εκεί, κάτι παιδάκια. Για χαρά, για χαρά, με κοιτάζει ένας, μου λέει, σε ξέρω, λέει, σε βλέπω τώρα, σε θυμήθηκα. Λέω, ποιος είμαι? Λέει, έπαιζες δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Τι λες, του λέω, τα που τα κάνεις αυτά μετά από 40 χρόνια, λέω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα είσαι καλός.
1: Ποιο με πέρασε για τον Τάσο Πάντο.
0: Εν τω μεταξύ, αν σου είχε πει ότι έπαιζες δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό, θα ήσουν χαρούμενος. Αλλά σου είπε στον Ολυμπιακό και λιποθύμησες.
1: Είδε χαμηλό κέντρο βάρους και λέει, αυτός είναι παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστής, ναι. Τύπου Κούδας, τύπου Δωμάζος.
1: Με ανεβάζεις τον πύχη, ρε Νίκο.
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν χαμηλό κέντρο βάρους. Και ο Κούδας και ο Δωμάζος και ο Παπαϊωάννου και ο Σιδέρης. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες.
1: Γι' αυτό, λοιπόν,
0: γι' αυτό θεωρείσαι και εσύ μεγάλος παίκτης. Έχεις χαμηλά το κέντρο βάρους.
1: Καλά που δεν με πέρασε γι' αυτό που πήγε στη Βραζιλία. Πώς το λέτε αυτό εσείς τον τύπο, τον ωραίο, τον μαχητή?
0: Ποιον λες τώρα?
1: Που πήγε τώρα Βραζιλία.
0: Ροντινέι.
1: Από το μαύρισμα που είχα από τον καλοκαίρι, παραλίγο να πει Ροντινέι. Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, έκανε σήμερα κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Και πρέπει να πω ότι η κίνησή του είναι έξυπνη κίνηση. Πρώτον, διότι η πρότασή του είναι μια ρεαλιστική πρόταση, δεν είναι μια ακραία πρόταση που να προκαλέσει την αίσθηση ότι λαϊκίζει. Δεν είπε να το πάτε στο 1,10 το πετρέλαιο που ήταν πέρυσι, είπε 1,40. Είπε 1,40. Ναι, και επιπλέον λειτουργεί και σαν μια πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση η πρότασή του.
1: Προφανώς. Και γίνεται.
0: Γιατί άκουσα τον κύριο Κυρανάκη που του ζητήσαν το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα, τα παιδιά, να σχολιάσει το Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να το πιάσουμε το 1,40 που λέει. Ναι. Δηλαδή τους έβαλε τον πύχη, έβαλε τον πύχη
1: χαμηλά.
0: Χαμηλά για τους πολίτες, ψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Κοίτα. Και το timing, όπως είπες, η στιγμή που έγινε, γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Και πρωί-πρωί έσκασε και η δήλωση.
1: Οπότε διαμόρφωσε την επικαιρότητα σε ένα βαθμό πάνω στα θέματα αυτά της ενέργειας. Γιατί αν πέρσι είχε το πετρέλαιο θέρμανση σε ένα 10 και τώρα έχει ένα 75, δεν το λες και επιτυχία.
0: Όχι βέβαια.
1: Της χώρας ούτε της Ευρώπης. Και κατά δεύτερο λόγο, τώρα κατά πρώτο λόγο μάλλον, θα έπρεπε στις 12 Οκτωβρίου που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, δεν έχουμε καμία ελπίδα, εσύ το λες και συνέχεια, πρέπει να πάρει αποφάσεις.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ή θα απελευθερώσει τα αποθέματα. Πότε θα τα απελευθερώσει? Σε μια ποια κρίση, δηλαδή, που να πάει πούτε 3
0: ευρώ. Ή θα ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Ή ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία. Ή θα δώσει, να μην προσμετρά τις δαπάνες, μια καλή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα παρακολουθούν το θέμα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα αυτό. Θα με θυμηθείς ότι αν το πράγμα αγριέψει, Αντώνη, και μείνουν οι τιμές εκεί ή πάνε ακόμη ψηλότερα, θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαμε πει, νομίζω, και
0: γιατί
1: την πρώτη μέρα.
0: Έρχεται και ντόμινο στις τιμές των προϊόντων.
1: Βέβαια, αυτό είναι επακόλουθο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα της... Νομίζω το είχα πει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Μαζί το σχολιάσαμε.
0: Τα ωραία τα λες εσύ πάντα.
1: Τι, όχι, ρε Νίκο, τώρα εσύ παλιός φούρναρης. Αν γελιός φούρναρη, εγώ εσύ τα λες τα ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είχαμε πει το εξής, ότι πέρα από διάφορους παράγοντες ή απρόπτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερά πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις, είναι δύο. τα ζητήματα. Το ένα είναι το οικονομικό και προφανώς η ενέργεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για το πώς θα πάει η οικονομία και η δυνατότητα των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και το δεύτερο, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εδώ ο Τσίπρας πάρει 18, πάρει 19, 17,3 και 20,1. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία για το
0: πρακτικά,
1: μετακλητικό
0: σκηνικό. Για την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Όμως, εάν ο Σαμαράς, το έλεγα χθες έναν υπουργό, εάν ο Σαμαράς περάσει το, περάσει το 5%, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μετρήσει ακόμα καλά τα πράγματα και θα είναι αρκετά πάνω από το 5%. Εγώ λέω μέχρι στιγμής.
0: Κοίταξε, το 5 ότι... αυτό που λες το μετράγανε χωρίς Κασιδιάρη.
1: Χωρίς, ναι.
0: Χωρίς Κασιδιάρη. Θα δούμε τώρα Κασιδιάρη. Που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και κάνει και δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένου σχήματος, στο οποίο μετέχουν και 3-4 βουλευτές
1: που αλλάζει ήταν στους Σπαρτιάτες.
0: Αλλάζει ο διαιρέτης, δηλαδή ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί μεταβολές σημαντικές.
1: Ναι. Για να δούμε. Οι νομικοί λένε ότι δεν θα. Ότι,
0: να ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, ναι. Και το κόμμα που θα υποστηριχθεί θα κοπεί από τον αεροπάγο. Αλλά αυτά θα δούμε στην πορεία. Πάντως αυτή η άποψη που
0: το λέει, να υποστηρίξει σήμερα, κόμμα δεν οδηγεί στην ακύρωση της καθόδου του κόμματος. Το να θεωρηθεί ότι ηγείται έστω και παρασκηνιακά του κόμματος, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας Ελλάς. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να ανοίξουμε και τα θέματα που προέκυψαν μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, κύριε Δρίτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον δυο μας ξαναμιλήσει.
2: Όντως, είναι η πρώτη φορά.
0: Καλή επιτυχία στα ωραία. Νέα καθήκοντα.
1: Άρχισε ο Νίκος, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς για την ενέργεια. Να. Και παρά την αρμοδιότητα που έχετε στην υγεία, να αρχίσουμε από αυτό. Εικάζει κανείς ότι έχει υπολογιστεί το κόστος στο δημοσιονομικό από αυτήν σας την πρόταση, διότι αν δεν έχει υπολογιστεί και ο διερωτάται κανείς γιατί και ο Μητσοτάκης δεν λέει να πάει όπως ήταν πέρυσι στο 1-10. Άρα έχετε υπολογίσει το κόστος και ποιο είναι αυτό?
2: Καταρχάς το θέμα είναι τεράστιο, εντάξει. ξεκινάμε με μια πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο από αυτό το περσινό Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά για τις περιοχές στις οποίες κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμα του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφαίμανσης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 4 μέτρα τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά και αν θέλετε στο πλαίσιο θα έλεγα αυτό που λέμε της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των δηληστηρίων τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δις, δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα δηληστήρια μην έχουν πλαφόν κέρδος. Το τρίτο έχει να κάνει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, στα συγκεκριμένα μέτρα, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα θέλω να πω τώρα, ειδικά στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση, να το πω έτσι απλά. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε, το είπα και στο πρόγραμμα σε διάφορες συνεντεύξεις, αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και 3 λίτρα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική κρατική, με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να κατέβει στο μισό, δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτευτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35 με 40 το λίτρο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να βάλεις πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχει, θα έλεγε κανείς.
1: Τα υπερκέρδη των λογιστηρίων, των δηληστηρίων. Τα οποία, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ κάπως το ξέρω το θέμα.
0: Πάντως, να σου θυμίσω ότι είναι τομεάρχης υγείας ο κύριος Δρίτσας.
1: Μια ερώτηση μικρή ακόμα.
0: Εντάξει, σε ακούω, σε ακούω. Και πάμε μετά στην υγεία.
1: Ξέρετε να μας πείτε τα υπερκέρδη από πού προκύπτουν της Μοτορόλα και των ΕΛΠΕ.
2: Δεν έχουν καθόν κέρδος. Έχουν βγάλει 1,5 δις στο προηγούμενο εξάμηνο και πρέπει να φορολογηθούν. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση, όχι το δημοσιονομικό κόστος και όταν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη, θα έλεγε κανείς, σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει πας και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μια σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα 4 μέτρα. Μπορεί να τη διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά, να δοκιμάσει πακέτα μέτρων, έτσι να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει το πλαφόν να είναι, δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανση και από το 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση.
1: Πάμε τώρα στα θέματα, Νίκο.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρδινικολάου για το σχόλιο. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες, όντως από το μεγάλη ηλικία, αισθάνομαι σαν να δίνω εξετάσεις για την πολιτική τιμή καυσίμων. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να
0: και
2: μπορέσουμε
0: σχετίζεται
2: να
0: με την... Και σχετίζεται, κύριε Δρίτσα, με την υγεία των καταναλωτών η τιμή των καυσίμων.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, έρχομαι σε αυτό τον ασκό του αιώλου που άνοιξε, εξαφορμής του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να σας ρωτήσω... Θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το παραϊατρικό συνονθήλευμα τσαρλατανισμού, κομπογιανιτισμού που βλέπουμε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας το τελευταίο διάστημα και τι κανόνες κατά τη γνώμη σας πρέπει να μπουν.
2: Καταρχάς είναι συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία έσκασε τα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε την ελληνική κοινωνία με ένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθυνιστεί. Σε ένα ιατρείο το οποίο ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες. Και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, όπως είπατε πολύ σωστά, μαγκανιών, κομπογιανιτισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπείων που δεν πλασάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά πλασάρονται σαν βασικές θεραπείες ιατρικές. Και αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πλέγμα και όλο το πέπλο, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, της καταστροφής και αποδυνάμωσης των ελεκτικών μηχανισμών την τελευταία τουλάχιστον 7 ετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε και στα ξέρετε πλέον και ο κόσμος, τα έχουμε ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις, ότι το 2019 στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους καταργήθηκαν μια σειρά από ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ενώ εντάχθηκαν στην ενιάρχη διαφάνειας. Με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπείων που δίνουν, οικονομικοί έλεγχοι κτλ. Να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο. Δηλαδή οι ράμπο του χώρου της υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία κύριε Δελατώλη και κύριε Χατζηνικολάου, παράλληλα με αυτό, δεν θέλω να πω. Σας το λέω ειλικρινά, δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές επιθέσεις και να προσπαθώ να φτιάχνω σενάρια καχύποπτα, ας πούμε, συνωμοσιολογικά. Παράλληλα με αυτό όμως θέλω να πω πολιτικά ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού, που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε, εναλλακτικών θεραπείων, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες, στην περίπτωση του είπαμε ότι είναι μηδαμινή, που αν δεν εξετράφει, δηλαδή αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει της Αττικής συνέδρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να εγγενιάζει και να διαφημίζει αντίστοιχα ιατρία. Και από εκεί πέρα και μια σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, να έχει σχέση με τέτοιο τύπο ιατρία, που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά.
1: Καλά, λίγο να τα. Κύριε Δρίτσα, να μεταβάλουμε όλα μαζί ένα-ένα. Και τώρα, ποιος πήρε τηλέφωνο και ποιος πάει στα συνέδρια και ποιος μιλάει και ποιος παρίσταται, δεν είναι.
2: Κύριε Δρατώλα, είναι. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Καλά, σταματήστε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Να πάει στα συνέδρια και
0: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Δρίτσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδι. Είναι.
21: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
20: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
22: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
23: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
24: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
4: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρίτσα.
5: Χάρηκα πολύ.
4: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι.
25: Επίσης,
4: καλημέρα.
25: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.
15: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
26: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
15: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
27: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
15: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
27: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
29: Νέα εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο κόκκινο τα νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Αττική. Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
13: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
30: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Στο
30: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Ξεκινάς ή εγώ?
2: Ναι, εγώ ξεκινάω. Έχω παρακολουθήσει αυτές τις μέρες τον Υπουργό με πολλές δηλώσεις από την πρώτη ώρα της. Του συμβάντος στην Πατριάρχου Αϊκή και στο ιατρείο των γιατρών μεσαγωγικά ή χωρίς.
1: Στην Καρνεάδου,
0: στην Καρνεάδου, ναι.
2: Έχουν μπλέξει με τα σημεία.
0: Είχαν και ένα δεύτερο στην Πατριάρχου Ιωακήμ.
2: Κάνατε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μια συγγνώμη από την πολιτεία για τυχόν παραλήψεις που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο διατάφτα για την επόμενη μέρα που χάθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε για να μπορεί κανείς να ελέγξει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, αυτά τα παραιατρικά επαγγέλματα με την κακή έννοια του όρου, που κοστίζουν ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές ή προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους, ανάλογα σε ποιον πέφτεις βέβαια?
1: Πρώτα απ' όλα, η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και εμέσως, και να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο, όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, που χθες το βράδυ το κάνουμε για τον Πειραιά και από αύριο μεθαύριο και τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, χθες συνάντησα τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Είχε φτάσει η είδηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μου ζητήσαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάνουμε, για να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα, φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και λέει στους ιατρικούς συλλόγους ή στις αγγελικές αρχές αυτό που διαφημίζει ο κύριος αυτός απαγορεύεται. Λοιπόν, τώρα από και πέρα.
0: Αυτό δεν έπρεπε, να υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά έπρεπε. Δεν λέει ότι έπρεπε, αλλά δεν το είχε σκεφτεί κανένα. Το σκεφτήκαμε εμείς τώρα. Δεν το σκεφτεί κανένας άλλος στον κόσμο και δεν το σκεφτεί κανένας στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε στον πλανήτη.
0: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι μέχρι τώρα από τους ιατρικούς συλλόγους κατά βάση ήταν αποτελεσματικός ή όχι? Αποδεικνύεται πως δεν ήταν αποτελεσματικός. Και επίσης σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και οφείλεται μια καθαρή απάντηση ότι καταργήθηκαν στο ξεκίνημα της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και όχι της δικής σας, για να είμαστε έντιμοι, καταργήθηκαν στην ουσία οι επιθεωρητές υγείας.
1: Δεν καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Τώρα, το επιχείρημα, αν υπήρχε το ΣΕΙΠ θα τους είχαν πιάσει, με συγχωρείτε, ένα λογικό άλμα. Και θέλω ένα παράδειγμα. Το 2016 με το 2019, συνελήφθη ένας γιατρός το 20 τελικά, ο οποίος μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχε καν πτυχίο ιατρικής και που έλεγε ματζούνια στους καρκινοπαθείς και σκότωσε 5. Τώρα αυτό είναι στη φυλακή. Τα 4 χρόνια που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, υπήρχε το ΣΕΙΠ. Το πιάσανε? Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΙΠ ανεξάρτητα θα τους έπιανε είναι τελείως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα και στο ΣΕΙΠ και στην ενιαία αρχή διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κυρία Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν. Σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν, είτε είχε το ΣΕΙΠ είτε είχε την ενιαία αρχή διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν. Τώρα, ο έλεγχος που γίνεται από τους γιατρούς, θέλω να το εξηγήσω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα στην κοινή γνώμη με ψυχραιμία.
0: Ναι, αλλά να παραδεχθείτε, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ πήγε 2-3 φορές ο ιατρικός σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν βρήκε μηχανήματα που τα είδα στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Γκουμούτσες, τεράστια μηχανήματα.
1: Όχι, ήταν τεράστια, ήταν με ρόδες από κάτω. Και είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο τα κρύβανε.
0: Ναι, τα βγάζαν, λέει, γιατροί, στο μπαλκόνι ή τα βάζαν στα.
1: Οι γιατροί να βλέπαν αυτό το μηχάνημα και να μην κάναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένας γιατρός. Δεν το πιστεύω με τίποτα. Η απάτη.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
1: Η απάτη της ΓΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτή. Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Και όταν ερχόταν ο έλεγχος, πρότεινε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι, που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι είναι απαταιώνωση, παρανομή. Αυτό εσείς δείτε. Τώρα,
2: τα μηχανήματα που εισήγαγαν είχαν νομιμοποίηση.
1: Νόμιμη εισαγωγή είχαν. Για εμπορική χρήση, για το πας δηλαδή και το μεταπουλήσει σε κάποιον άλλον. Ακούσα καλά, λάτσε ένα αυτό μηχάνημα. Αν η ΓΑΚΑ είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική, είχε νοικιάσει ένα χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα ειδικής θεραπείας, είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί νεφρολόγοι, στιγμές δηλαδή ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη χρήση του μηχανήματος. Η ΓΑΚΑ αποφάσισε να το πάρει και το βάλει στο δικό της ιατρείο, αυτή να είναι ιατρός ανεφιδικότητας και να μην έχει καμία ιατρική προστασία. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμιμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνει.
0: Πάντως, υπουργέ, συνδικαλιστές να ελέγχουν συναδέλφους τους δεν είναι καλή φάμπρικα.
1: Να το εξηγήσω λίγο και αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε. Οι γιατροί ελέγχουν πράγμα τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι. Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου γίνεται στους ίδιους τους συλλόγους. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν γίνεται ως ρουσφέτης στους επιστημονικούς συλλόγους. Γίνεται γιατί όταν δεν γινόταν έτσι, έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Για ποιο λόγο, αν σε εξήγω πρακτικά το καταλάβετε. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνεά του. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν την αυτομηχάνημα? Όχι. Άρα αναγκαστικά. Γιατρούς να βάλεις μέσα στο ελεγκτικό σώμα.
0: Γιατρούς, αλλά όχι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των άλλων γιατρών.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι στις επιτροπές ελέγχου, δεν παίρνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Παίρνουν αυτοί που ορίζει ο ιατρικός σύλλογος. Όπως τους δικηγόρους είπα, οι δικηγόροι, όπως μηχανικούς, μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα επιστημονικά σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους.
0: Οι κανόνες.
1: Ο νόμος είναι του Πασόκ, δεν είναι δικό μου
0: νόμο. Οι κανόνες λειτουργίας. Και οι προϋποθέσεις για την άδεια των συγκεκριμένων ιδιωτικών ιατρείων και ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αυστηροποιηθούν ή όχι και γιατί?
1: Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Πάντα μπορεί να βάζει τροχιά και λέει: εδώ έχει όριο ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Όλη ώρα. Και πάει ένας και τρέχει με 100 και σκοτώνει. Φταίει τροχιά. Μα η τροχιά, ας πούμε, πήγαινε με 50. Είναι τελείως προφανές ότι εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγηθήκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια, σας λέω. Παράνομα.
0: Επομένως, δεν βλέπετε ανάγκη αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας ad hoc. Γιατί το συζητάω αυτό? Γιατί όπως απεδείχθηκε αυτή η περίπτωση, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή ελεγκτική αρμοδιότητα, πάλι ο Υπουργός Υγείας κατηγορείται. Εδώ μου ζητάνε να με το στέλνω να απαντηθώ. Και αρμοδιότητα που δεν έχω να ασκήσω. Όμως, ακούω και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, όταν έγινε η νέαρχη διαφάνεια, γιατί πάντα πρέπει να βλέπει μια απόφαση στο πλαίσιο της εποχής που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα Υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού. Ενώ η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ελέγχεται από κανέναν Υπουργό. Άρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, με πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα βάσει το οποίο ιδρύθηκε μια αρχή διαφάνειας. Και δεν είναι μηδέν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πάμε και σε γενικότερα πολιτικά θέματα, Αντώνη.
2: Ναι, άκουσα μία...
0: Εδώ έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε.
2: Και να πούμε και κάνα δύο πολιτικά, προλάβουμε στο τέλος. Άκουσα το πρωί, υπάρχει μια έρευνα τώρα, αν θυμόμουν σε πού το άκουγα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΒ, στη διαθεσιμότητα στην Αττική, αν κάνω καλά. Τι συμβαίνει με αυτό?
1: ΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα στην Αττική. Είναι να παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο. Εφτάμενο θέλουμε να το παραλαμβάνουμε από την αρχή του χρόνου. Αλλά ο σχεδιασμό μας έχει πέσει λίγο έξω, γιατί έχουμε καθυστερήσει να παραλάβουμε τα ασθενοφόρα, τα καινούργια.
2: Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία και με επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που καλούν. ή πώς γίνεται να καλύπτεται η ανάγκη.
1: Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε τα ασθενοφόρα νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ξέρω. Πολλά... Θα ήθελα να τα έχω τα ασθενοφόρα από τώρα.
0: Πολλά...
1: Τελικά τα έχω τον Ιανουάριο.
0: Πολλά μηνύματα ακροατών, τουλάχιστον 3 έχω μετρήσει μέχρι τώρα, για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Αν θα συνεχιστεί και πότε.
1: Για την παχυσαρκία, που είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε, άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα. Και είχε παραμείνει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερη από του υπολογισμού μα, για να είμαι ειλικρινή. Εμείς υπολογίζαμε θα μπαίναν περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί θα λήξει 39ου. Χρειάζεται 36ου. Ήταν ταμείο ανάγκρισης για θετικότητα τότε. Όμως, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόμμα μας έχει πείσει πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τις εταιρείες για να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο του προγράμματος.
0: Πάμε στο πετρέλαιο. Πώς ακούσατε την πρόταση Τσίπρα το πρωί?
1: Τι ωραία που είναι να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να σου λέει για την ανάγκη του να μειωθούν και την πρότασή του να μειωθούν
0: άδικο έχει.
1: Όροι. Ένα αυτό. Πρώτα απ' όλα πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ο ίδιος, παντά μου το θυμόμαστε όλοι, αύξησε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αύξησε και το ΦΠΑ.
2: Άλλη περίοδο τότε. Τώρα υπάρχει ευημερία. Τώρα λέτε εσείς είμαστε πολύ καλοί, κύριε
1: Γεωργιάδη. Αύξησε το πετρέλαιο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, αυτά κρίθηκαν πολιτικά. Κρίθηκαν πολιτικά, κύριε Γεωργιάδη.
1: 30,3 στο υγραέριο.
2: Μη μας πάτε πίσω. Εσείς είπατε ότι. Αφήσε με να πω μια κουβέντα, Ράδωνη. Εσύ έχεις δηλώσει ότι από το 19 μέχρι σήμερα ζούμε την ευτυχέστερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την ευημερία. Άσε τον Τσίπρα, κρίθηκε, έφαγε 3 αναμετρήσεις στο κεφάλι για τους φόρους, για τον τζακαλό του, για όλο αυτό το πράγμα, για το συνοθήλευμα διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στον χώρο του. Τώρα είστε εσείς με τη φοβερή ευημερία. Είχε το πετρέλαιο ένα 10 και το θα είναι ένα 75 και είναι μειωμένο. Δηλαδή αυτή η εξίσωση. Τι να σου πω, δεν βγαίνει.
1: Λίγο με τη σειρά. Όταν πω εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερίας σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι είναι η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που ταυτόχρονα μειώνουμε ανεργία, έχουμε αύξηση του ΑΕΠ περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ παρά μόνο τα 6 χρόνια Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Η τιμή του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ, αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπει να βομβαρδίζει π.χ. το δηληστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα φέρει αύξηση στο ντίζελ. Μικρότερη παραγωγή ντίζελ στον κόσμο, άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άντα Σμιθ, τη προσφορά και τη ζήτηση. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει για του Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζω να μην αυξηθεί κι άλλο. Γιατί εγώ αυτό πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κ. Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσει το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψει. Όταν πει το Πασόκ, τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα και να μην δώσει το επίδομα που σχέθηκε. Στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις, σου προτείνω να μειώσω τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι,
2: οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού φόρου.
1: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους ταξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, μην δώσει τα 500 ευρώ στους υπαλλήλους, μην δώσετε 400 ευρώ στους συνταξιούχους και μείωσε τον ειδικό φόρο. Αυτό γίνεται. Αλλά το να πεις, δώσε όσα υποσχέθηκες και μείωσε τον ειδικό φόρο είναι ψέματα. Μπορείς να δώσεις όσα υποσχέθηκες και να μειώσεις τον ειδικό φόρο μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση όπως είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θέλω να πω κάτι να ακουστεί, κύριε Χατζηκό. Δηλαδή, το άκουσα πάλι τον Τσίπρα το πρωί και γίνομαι έξω.
0: Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μισό λεπτό.
1: Δευτερόλεπτα. Όλο το παραμύθι στην προπαγάνδα στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιπηλεί στο μυαλό του ανθρώπου ότι έχουμε καρτέλ στα δηληστήρια και θα κάψει. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Όποιος δεν με πιστεύει θα μπει τώρα στην αρμόδια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τις τιμές των καυσίμων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και την αύξησή τους από την 1η-1η του 26 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αφαιρουμένων των φόρων, δηλαδή τη τιμή δηληστηρίου. Την τιμή δηληστηρίου η Ελλάδα είναι στην 21η θέση της αυξήσης. Έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς αυξήσεις. Για να έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς αυξήσεις, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν έχουμε καρτέλ στα καύσιμα. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα καύσιμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τελευταίοι. Το λέω και θα συνεννοούμαστε.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εξκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4.
3: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Διάθεση καλοκαιρινή.
14: Θέα χαλαρωτική.
13: Γεύσεις λαχταριστές.
14: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
13: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
13: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
14: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
13: Τηλέφωνο 22730 62 153.
14: See you at Corner.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλας.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα
15: τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας.

0: την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Και που λες, Μπάμπη.
1: Ψύχρεμα, έτσι.
0: 7:56 το πρωί κοιτάω το τηλέφωνό μου. Τιν, χτυπάει μήνυμα.
1: Οπα.
0: Βλέπω δήλωση Αλέξη Τσίπρα.
1: Το σκεφτόμουν τώρα, θα ξεκινήσει έτσι και θα...
0: Όχι, βλέπω δήλωση Αλέξη Τσίπρα και διαπιστώνω τι. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας όχι απλά σε ακούει φανατικά.
1: Αχα.
0: Υιοθετεί και τις απόψεις και παύλα προτάσεις τις οποίες διατυπώνεις στην εκπομπή. Τις συσκευάζει πολιτικά και τις πουλάει ο ίδιος.
1: Οπα.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή αν δεν είναι copy-paste αυτό που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας του Μπάμπη Παπαδημητρίου, τι είναι? Για παράδειγμα, είσαι ο πρώτος και ο μοναδικός ο οποίος μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία για πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων. Μόνο εσύ και ο Τσίπρας το έχετε κάνει στην Ελλάδα.
1: Ε, όχι, οι κουκουέδες.
0: Α, μπράβο. Το έκανες πιο λύσα τώρα. Το έχεις κάνει λύσα εντελώς. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Γιατί χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας ακριβώς την ίδια διατύπωση που χρησιμοποιεί. Λέει, επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Ό,τι ακριβώς έλεγε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πριν καν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι μην βγάζουμε τα πράγματα out of context, που λέει και ο Τσίπρας.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ένα πράγμα ισχύει σε μια συγκεκριμένη στιγμή, για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένη διάρκεια. Εγώ το είχα πει αυτό εκείνη την εβδομάδα που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Νετανιάχου και του Τραμπ στο Ιράν, διότι κατάλαβα ότι θα γίνει σπέκουλα τεράστια που θα στηριχθεί σε αυτό τον κίνδυνο να ανέβουν πολύ γρήγορα οι τιμές των καυσίμων.
0: Παύση. Ερώτηση. Δηλαδή σήμερα λες ότι δεν έχει εφαρμογή, δεν πρέπει να γίνει?
1: Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Α, όχι πλαφόν στο περιθώριο κέρδος των δηληστήριων. Και γιατί
1: δεν
0: όχι?
1: Έχει έννοια. Τα δηληστήρια λίγο πολύ τώρα,
0: ναι,
1: μα και τότε δούλευαν με το ίδιο περίπου ποσοστό κέρδους. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη. Εδώ άκουγα πριν τον τομεάρχη υγείας της Ελλάς που μιλούσε τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και έλεγε, και το αναφέρει μάλλον και στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρας, ότι το περασμένο εξάμηνο τα υπερκέρδη των δηληστηρίων ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Δεν είναι υπερκέρδη, είναι όλα τα κέρδη στα οποία αναφέρεται.
0: Ναι, αλλά λέει υπερκέρδη.
1: Εγώ καλά, αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Α,
1: τώρα
0: μιλες αυτός.
1: Νεοφώτιστος είναι, δεν είναι.
0: Α, ό, δεν είναι. Εσύ είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Λέει έκτακτη φορολογία.
1: Α, για τον Τσίπρα έλεγε τώρα ή για τον άνθρωπό του?
0: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Κοίτα να δεις. Το χειρότερο ψέμα είναι το μισό ψέμα.
0: Δηλαδή.

0: τα δηληστήρια, οι εταιρείες μάλλον πετρελοειδών, τα μεγάλα τους κέρδη τα κάνουν επειδή δηλίζουν ένα πράγμα, δηλίζουν το πετρέλαιο, το Brent, βγάζουν δηλισμένο καύσιμο,
1: okay,
0: βενζίνη, πετρέλαιο, και πάνε και αυξάνουν το κέρδος τους σε κάθε ένα λίτρο χωριστά.
1: Ωραία.
0: Δεν τα βγάζουν έτσι τα κέρδη.
1: Ωραία.
0: Το περιθώριο κέρδους που εφαρμόζουν τα δηληστήρια όλου του κόσμου και τα δικά μας πάνω σε αυτή τη διαδικασία είναι περίπου το ίδιο και είναι πολύ μικρό.
1: Το κέρδος.
0: Ναι. Πού βγάζουν τα κέρδη τους αυτές οι εταιρείες? Οι εταιρείες αυτές αγοράζουν πετρέλαιο, Brent ή ό,τι άλλο, crude και όλα αυτά, σε κάποιες τιμές. Και επίσης διηλίζουν τα καύσιμα και τα φυλάνε. Αν ας πούμε έχουν μια δεξαμενή με 1 εκατομμύριο λίτρα και ανέβει 10% η τιμή του δηλισμένου, βγάλαν 10% εκείνη τη μέρα. Από αυτό το δηλισμένο.
1: Ναι.
0: Άρα τα υπερκέρδη που βγαίνουν όπως ας πούμε μια μετοχή που κάτι ανακοινώνει, κάτι πηγαίνει καλά και αυξάνεται.
1: Μου, άνθρωπε, αλλά ξαναλέω.
0: Δεν λέει αυτό ο Τσίπρας.
1: Γιατί όμως όταν εσύ πρότεινες το πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια ήταν κατάλληλη περίοδος και τώρα?
0: Εγώ έλεγα να κλειδώσουν τις τιμές για κάποιες μέρες.
1: Ωραία.
0: Για να μην υπάρξει αυτό το κύμα κερδοσκοπίας που εκδηλώθηκε.
1: Εκδηλώθηκε.
0: Ναι, για κάποιες μέρες, μέχρι να ελέγξουν την κατάσταση.
1: Τώρα
0: δεν υπάρχει λόγος. Και αυτό που λέει ο Τσίπρας, εντάξει ρε παιδιά, τώρα ξύπνησε το πρωί και είπε ας πω μία...
1: Πάμπαρακα.
0: Λοιπόν, να σου πω το άλλο.
1: Προτείνει επίσης τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Αυτό το έχουμε, όχι, δεν το έχουμε εξαντλήσει, θα το συζητήσουμε, αλλά ένα κομμάτι το οποίο το έχει προτείνει και το Πασό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κουβέντα που είναι σε εξέλιξη. Ενώ μην σταθούμε. Όμως, επίσης το λέει το Πασό και εδώ θέλω να σταθώ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Δεν λέει στο μισό.
1: Όχι, όχι. Λέει για τη μείωση. Λέω ότι ο καθένας κάνει την πρόσθεση του για τον ειδικό φόρο, ναι, κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ λέει μείωση στο επιτρεπτό.
0: Στο ΕΦΟΚΟΥ.
1: Στο ΕΦΟΚΟΥ, στο επιτρεπτό για 4 μήνες.
0: 10 λεπτά.
1: Για ένα χρονικό διάστημα. Και το πετρέλαιο 10 λεπτά. 30 όχι. Κάτι στη βενζίνη.
0: 30 λεπτά στη βενζίνη, λέει, ναι, η μείωση.
1: Όχι, λέω το όριο, τη διαφορά.
0: Κάτσε με μπέρδεψε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ τι προτείνει, να μειωθεί ο ΕΦΟΚΟΥ πόσο στη βενζίνη?
1: Να πάει στο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Α, δεν το έχω καταλάβει έτσι.
1: Πώς το έχεις καταλάβει?
0: Εγώ καταλάβει 10 λεπτά στη βενζίνη και δεν θυμάμαι πόσο στο πετρέλαιο. Να κοπεί ο ειδικός φόρος. Από εκεί που είναι 10 κάτω. Όχι να πάει στο,
1: ναι, ναι, μπορεί,
0: στο
1: μπορεί,
0: κατώτατο.
1: Μπορεί. Γιατί εγώ έχω κολλήσει με το χρονικό όριο. Όμως μην κολλήσουμε εκεί, γιατί είπαμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι ανάλογος, έτσι δεν αυξάνει ανάλογα με την τιμή. Okay,
0: είναι ο ίδιος, 70 λεπτά.
1: 70 λεπτά το ένα βενζίνη, 10 λεπτά το
0: 41 στο πετρέλαιο.
1: Δεν είναι επιπλέον 41 στο πετρέλαιο, είναι λιγότερα, πολύ λιγότερα.
0: Λόγω της επιδότησης.
1: Όχι 41, ρε συμπάμπη, γιατί με... Το χθες πάλι το βλέπεις. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 33 λεπτά στο που?
0: Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο.
0: Και 36 στη βενζίνη.
1: 36 στη βενζίνη. Okay.
0: Okay.
1: Εσύ είσαι 41 λεπτά στο πετρέλαιο. Εντάξει, και είσαι 70 τώρα, κάτι. Ναι, τη διαφορά σου λέω.
0: Α, εμείς μπερδέψεις. Τη μία μου λες τη διαφορά. Την άλλη μου λες την άλλη. Με μπέρδεψες.
1: Ρε Μαρία, αλήθεια.
0: Δεν τα παίρνω και εύκολα.
1: Στο γιο σου, αλήθεια, δεν τζαντίζεσαι όταν ξεκινάει το πισκάκι και διακόπτει εκεί και δεν καταλαβαίνει τι του λες? Γιατί δεν θέλει να ακούσει.
0: Καλά, τιμώρησε με, μπαμπά.
1: Πήγαινε στο δωμάτιο σου και θα σου πω εγώ πού θα βγεις. Πάμε λοιπόν. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουμε εξηγήσει. Λέγαμε χθες που τα κάναμε λιανά, τα κάναμε 50ράκια. Ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το όριο δαπανών. Σωστά, το έχουμε κλείσει το κουτάκι αυτό.
0: Όσο θα μειώσουμε το φόρο, τόσο είναι σαν να έχεις αυξήσει μια δαπάνη, θα τους ενημερώσουμε.
1: Μην μένουμε εκεί.
0: Τους ενημερώσαμε.
1: Χρειάζεται συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στο άλλο κομμάτι.
0: Κάτσε. Okay, πάμε παρακάτω. Θα τα ξεχάσω, έλα, συνέχισε.
1: Για να καταλήξω έπειτα από 14 λεπτά. Το ΦΠΑ χρειάζεται κάποια συνεννόηση ή έγκριση για να το μειώσουμε?
0: Θα τους ενημερώσουμε.
1: Γιατί θα τους ενημερώσουμε?
0: Γιατί έτσι είναι ο κανόνας.
1: Όχι,
0: θα το κάνουμε, αλλά
1: δεν
0: θα τους ενημερώσουμε.
1: Δεν νομίζω, Μπάμπη. τους ενημέρωσε όταν μείωσε το ΦΠΑ στα νησιά.
0: Δεν είπα ότι θα πάρουμε άδεια, είπα θα τους ενημερώσουμε.
1: Τους ενημέρωσες όταν μείωσε το ΦΠΑ στα νησιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν περίμενες άδεια.
0: Όχι, δεν τους χρειάζεται. Ενημέρωσες.
1: Δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν η ουσία αυτή είναι ότι δεν χρειάζεται.
0: Όχι. Και άρα, μάλιστα λέω, έχουν βγάλει και πριν από ένα χρόνο, δεν θυμάμαι πότε, έχουν βγάλει και μία παρότρινση ότι αν νομίζετε ότι αυτό είναι καλύτερο από κάτι άλλο, κάντε αυτό. Δεν είναι.
1: Okay. Ναι. Λέω λοιπόν τώρα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει προϋπολογίσει ότι θα σου έρθει τόσο. Και έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι τόσο το δικό μου και από αυτό θα έχω αυτό το όφελος για να μπορέσω να πληρώσω και το χρέος μου. Σωστά.
0: Okay. Okay.
1: Αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να αντιστοιχίσεις, αν δεν πάρεις την έγκριση, γιατί πρέπει να πάρεις αυτό το κομμάτι και να ζητήσεις έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο ποσό να μην το πάρεις από το ΦΠΑ, που δεν θέλεις έγκριση.
0: Δηλαδή, να μειώσεις το ΦΠΑ. Αυτό που έκανε η Γερμανία.
1: Το έκανε η Γερμανία.
0: Η Γερμανία okay. ήδη τώρα έκανε αυτό. Το έχουν κάνει και κάνα δύο άλλοι. Η Ισπανία το είχε κάνει, το σταμάτησε για ένα διάστημα, μετά το ξαναέκανε για ένα διάστημα. Και ενδεχομένως θα το κάνουν και άλλοι. Τα κρίσιμα όλα αυτά ζητήματα, το πιο μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη να πει μειώνω το ελάχιστο. Αυτό. Και πρέπει να το πει όλη η Ευρώπη μαζί, ώστε ναι, να γίνει παντού.
1: Εγώ το ακούω αυτό που λες. Αλλά αυτό φαντάζομαι έχει μια εξίσωση. Λέει ο Μπάμπης που έχει να λύσει την εξίσωση. Πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέω γεια σας. Εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και από αυτό θα έχω την χασούρα σε εισαγωγικά, οκ, okay. 300 εκατομμύρια. Mm-hmm, εντάξει. Mm-hmm. Προκειμένου να μπω σε αυτή τη διαδικασία, με τον κίνδυνο να μου πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ρε φίλε, θα έχεις πρόβλημα δημοσιονομικό και τα λοιπά, ξεπερνάς τους δείκτες, κάνεις δείχνεις και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνω την εξίσωση αυτά να τα πάρω από τη μείωση του ΦΠΑ, να τα χάσω από τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, γιατί καταλήγεις το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά δεν θέλεις όμως έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα ούτε στο άλλο θέλεις, Μάνο. Δηλαδή, αν της πεις ότι εγώ θα μειώσω το 70 λεπτά, θα σου πω το εξής. Πάμε αλλού, στο πάνω στο πετρέλαιο. Τα 41 λεπτά είναι αυτά που πήγαμε το 2017. Τα πήγε ο Τσίπρας εκεί.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το είχε μειώσει. Σε σύγκριση με το πρώτο μνημόνιο, το είχε μειώσει κατά ένα μεγάλο ποσό. Το είχε πάει στο 33. Προηγουμένως ήταν πιο ακριβό, ναι, διότι ναι, ναι, το είχε βάλει ψηλά η κυβέρνηση Παπανδρέου για να τα βγάλει πέρα με τη μεγάλη κρίση τη δημοσιονομική. Άρα βάζει ο Παπανδρέου ψηλό συντελεστή, δηλαδή ειδικό φόρο, το χαμηλώνει Σαμαράς Βενιζέλος, το ξαναψηλώνει και παραπάνω από όσο ήταν πριν ο Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτή είναι η σειρά. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Δεν το πειράζει. Mm-hmm. Το αφήνει εκεί. Τον Μητσοτάκη τον ελέγχουμε. Γιατί το άφησες εκεί και δεν το μείωσες? Γι' αυτό τον ελέγχουμε.
1: Σύμφωνοι.
0: Okay. Άρα τώρα μπορεί να αποφασίζει ο Μητσοτάκης να πει το μειώνω. Δεν θα του πει κανείς τίποτα στην Ευρώπη. Όμως αν στο μεταξύ έχεις μειώσει άλλους φόρους, έχεις αυξήσει άλλες δαπάνες και έχεις φτάσει στο ανώτατο επίπεδο δαπανών το οποίο επιτρέπεται. Όλα μαζί όμως τώρα πια, όχι μόνο αυτό, όλα, γιατί είναι διάφορα πράγματα, έτσι. Αν όλα αυτά μαζί έχουν πάει στο ανώτατο επίπεδο δαπανών, τότε χρειάζεται την άδεια, τη σύμφωνη γνώμη.
1: Άρα λοιπόν, ισχύει αυτό τότε που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή δεν ισχύει?
0: Ισχύει. Τώρα εδώ γίνεται ένας διάλογος κοφών. Mm. Εάν πεις ότι εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν δίνω τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, δεν δίνω το επίδομα ενοικίου, δεν αυτό και έχω δυνατότητα να αυξήσω τις δαπάνες μου. Το όριο δαπανών που λέει η κυβέρνηση, mm-hmm. τότε το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Μειώνοντας τον ειδικό φόρο. Το μείωσα, άρα είναι μια αύξηση δαπάνης δημοσιονομικά.
1: Μισό λεπτό για να μην
0: το πήγα πάνω.
1: Μην πελαγοδρόμου, είναι πλήρως αντιληπτό αυτό που λες. Είναι πολιτική.
0: Δεν φαίνεται να είναι.
1: Από μένα είναι.
0: Από σένα.
1: Σου λέω όμως το εξής. Γιατί και δικαίως μπορεί να μην είναι αντιληπτό από τον πολύ κόσμο, γιατί έχει δοθεί μια ίσως λάθος απάντηση. Δεν ξέρω τι. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι πολιτική επιλογή. Σωστά. Είναι πολιτική επιλογή. Απαντάω ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εμείς κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, ενισχύουμε κτλ. Θα πάμε να ζητήσουμε από την Ευρώπη στο σύνολο να μπορέσουμε να πειράξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τα κατώτατα.
1: Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση και σου λέει γιατί δεν μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η απάντηση του Μητσοτάκη είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Άρα τώρα τι ισχύει, ισχύει ή δεν ισχύει?
0: Ναι,
1: μισό λεπτό. Είναι πολιτική επιλογή του Μητσοτάκη, πολύ Ακούστε, εγώ δεν θα πειράξω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά θα σας μοιράζω 50 ευρώ στην. Μόλις σας βλέπω στο Βενζίνικο, θα σας δίνω από 50 ευρώ. Πολιτική επιλογή είναι αυτό. Okay. Απαντάει όμως ότι θέλω να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά δεν μπορώ γιατί πρέπει να συνοηθώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά αυτό για το οποίο πρέπει να συνοηθεί είναι ότι αν το μειώσει, θα ξεπεράσουμε το ανώτατο όριο δαπανών. Διότι με αυτά που έχει υπολογίσει να κάνει η κυβέρνηση, το έχει πιάσει το ανώτατο. Το γαμί. Να μην πω.
1: Ναι, και καλά κάνεις. Και άμα το, αν το πεις, να υπογράψω κι εγώ επάνω. Αλλά θέλω να σου πω, αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό.
0: Δεν
1: και
0: έχει να σου γίνει.
1: Με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει γίνει.
0: Μα προφανώς. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μας λέει συνεχώς πόσο καλά τα πήγα και πόσο ωραία είναι τα
1: να
0: δημοσιονομικά μου περιθώρια. Τι τρελά λεφτά βγάζουμε το κράτος όταν είμαι εγώ αρχηγός.
1: Άρα πάμε, για να το καταλάβω κι εγώ ο αδαής, λέει το εξής. Ότι εγώ είχα 10 ευρώ, τα οποία έχω επιλέξει και τα έχω δώσει μορφή επιδομάτων.
0: Okay. Με διάφορα κόλπα.
1: Σύμφωνοι. Ας τα κόλπα, λέω, πολιτική επιλογή. Τα έχω δώσει με επιδόματα. Και όταν πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να της πω άσε να μειώσει τον ευρωπαϊκό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες ρε φίλε, αφού τα έχεις δώσει εκεί.
0: Τα έχεις δώσει.
1: Άναγια.
0: Πρέπει κάτι να αλλάξεις.
1: Άναγια. Ναι.
0: Γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης ότι τώρα πρέπει στα μέσα Οκτωβρίου που θα συναντηθούμε όλοι οι αρχηγοί
1: ναι.
0: να πάρουμε άλλες μεγάλες κρίσιμες αποφάσεις. Τι εννοεί,
1: mm-hmm.
0: να αποφασίσουν ότι θα μειώσουν τον κατώτατο όριο
1: mm-hmm.
0: τα 33 λεπτά. 33 το πετρέλαιο, mm-hmm. 36 δεν είπαμε για τη βενζίνη. Δεν τα μάθουμε mm-hmm. απ' έξω τελικά τι που απάει. Όλοι θα τα μάθουμε.
1: Θέλω να σου πω σε
0: να
1: καλό.
0: Πει, να πει η
1: ναι.
0: Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Το 33 γίνεται 28.
1: Mm-hmm.
0: Και ταυτόχρονα,
1: mm-hmm.
0: επειδή αν το κάνουμε αυτό, θα χάσει λεφτά το κράτος, όχι μόνο το δικό μας, όλα.
1: Okay.
0: Να πει η Ευρώπη ότι δεν πειράζει που θα χάσετε,
1: mm-hmm.
0: αυτά τα λεφτά που θα χαθούν δεν θα τα προσμετρώ στα όρια δαπανών.
1: Mm-hmm.
0: Το έχει ξανακάνει. Δεν είναι και με την
1: Σύμφωνη.
0: Πανδημία το κάναμε και σε άλλες περιστάσεις.
1: Σύμφωνοι. Άρα, λοιπόν, όποια άλλη χώρα θα μπορούσε, μη έχοντας δώσει λεφτά σε επιδόματα ή άλλους τρόπους στήριξης ή οτιδήποτε άλλο. Να πάει στην Ευρώπη και να πει: Παιδιά, ακούστε, εγώ έχω περιθώριο και μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον πηγαίνω στο κατώτατο όριο.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Σωστό.
1: Okay.
0: Το έκανε η Κύπρος.
1: Και γιατί ρε Μπάμπη δεν τα λες όλα αυτά από την αρχή και σου στέλνουν εδώ, σε κράζουν συνέχεια. Γιατί ξεκινάς από το Σύνταγμα για να πας στο Φάληρο, αλλά περνάς πρώτα από Λαμία και στο μεταξύ βρίζουν εδώ ότι είσαι εκπρόσωπος κυβέρνησης. Και λέω ότι αυτό είναι η πιο σοβαρή. Όχι. Είναι η πιο σοβαρή αντιπολιτευτική σε εισαγωγικά. Αντίθετη άποψη που έχει ακουστεί μέχρι στιγμής. Γιατί το πας Μεσολαμίας, ρε αδελφέ. Άκου και κομματάρα. Μπορείς να μου κάνεις μετάφραση.

0: Άσε την κάνει από μέσα ο άλλος. Don't leave me είναι. Να μην κοίτε πά. Το έχει βάλει με μετάφραση Μαρία Χριστοδούλου. Έτσι. Ωραία τραγούδι.
1: Μη με καταλήφεις. Μη με αφήνεις.
0: Αφού το λέει από μέσα τον Λίβ.
1: Πάντως όπως το έχει πει ο Ζακ Μπρέλ. Όχι, το έχουν πει και άλλοι πάρα πολύ ωραία. Όχι, να είμαστε σοφείς. Ναι. Το έχουν πει πάρα πολύ ωραία. Αλλά ο κερατάς ο Μπρέλ. Τότε, πότε ήταν αυτό το τραγούδι, 60. Κάπου εκεί. Με αυτό το λιγμό που είχε βάλει ανάμεσα αυτή. Καλά, ήταν και ο Ζακ Μπρέλ φοβερός και τρομερός, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το ξεπεράσεις. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες ερμηνείες. Η ερμηνεία είναι το ωραιότερο πράγμα στη μουσική. Αυτό που λένε μερικοί ότι τίποτα σαν το πρωτότυπο. Αφήστε μας ρε παιδιά σαν το πρωτότυπο. Τώρα, δηλαδή και οι ύμνοι της εκκλησίας οι ίδιοι είναι. Αλλά πας σε ένα παπά, πας σε ένα ψάλτη, το λέει διαφορετικά. Λες εγώ εκεί θα πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία. Μ' αρέσει ο ψάλτης.
0: Ακού τι είπε. Πού θα σε βρούμε την Κυριακή, λέω να παίξει Άγιος Κωνσταντίνος.
1: Καλά, ξέρεις τι ψάλτες έχει.
0: Βέβαια.
1: Τι.
0: Καλά τώρα.
1: Είναι και όμορφα τα κείμενα, αξίζει τον κόπο. Θα το σκεφτώ, ίσως τώρα στα γεράματα αρχίσω να πηγαίνω στην εκκλησία. Με όλα αυτά που μου συμβαίνουν εδώ μέσα.
0: Δεν σ' αρέσει συγκεκριμένες εποχές στην εκκλησία, συγκεκριμένες περιόδους. Δηλαδή το Πάσχα δεν το απολαμβάνει στην εκκλησία.
1: Κοίτα, δεις.
0: Είναι περίοδο, θα σου πω το εξής πρόσχημα.
1: Έκανε
0: είναι
1: μια ερώτηση, να πάρει μια απάντηση.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω για να σε προλάβω και θα πεις κάτι πολύ αυτό. Μια, θέλω να σου πω. Ότι είναι περίοδοι που είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις. Η συμμετοχή σε όλο αυτό ως θεατή, ως ακροατή είναι υπέροχη.
1: Ναι, αλλά πιστεύεις.
0: Εγώ ναι, αλλά θέλω να σου πω και να μην πιστεύεις.
1: Όλοι οι πιστοί δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν οι στρατευμένοι πιστοί. Και υπάρχουν και οι αστράτευτοι, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι, παιδί μου, έχουν μια τέτοια. Και σου λένε, εντάξει, ωραία, μια χαρά τα πάμε, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αν όμως υπάρχει, δεν κρατάω και μια πισινή. Ξεχνάμε και αυτούς. Πάει, τελειώσαμε και με αυτούς. Υπάρχουν οι άλλοι που σου λένε, ρε παιδί μου, είναι μια ωραία στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι μια όμορφη στιγμή, είναι ωραία. Ύμνη. Θυμόμαστε μια θυσία που έγινε για το καλό της ανθρωπότητας. Ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να φωνάζουν τα παιδιά, να τρέχουν αριστερά-δεξιά, να μιλάνε μεταξύ τους οι πιστοί, να κάνουν αυτά. Πρέπει. Όχι.
0: Άκου τώρα.
1: Εγώ θέλω όταν πηγαίνω στην εκκλησία να υπάρχει ησυχία. Προσοχή.
0: Πώς στο δικό του το μυαλό η ελληνική παράδοση, η χριστιανική ορθόδοξη παράδοση με τα παιδιά, με φωνές, με οτιδήποτε άλλο, μετατρέπεται στο δικό του το μυαλό του νεοφιλελεύθερου. Σε μπρασερί.
1: Έτσι. Τι, δηλαδή. Μα το κάνουν. Οι μπρασερί το κάνουν μερικές φορές την θεία λειτουργία. Υποχρεώνονται οι ιερείς να βάλουν τάξη, να πούνε μια κουβέντα.
0: Γκρίνια, άκου λίγο. Ναι, με κοίτε πά, γιατί με έβαλε στη διαδικασία, το ψάξα. Έπεσε κατά μήνες έξω. Κυκλοφόρησε το 1959 και μάλιστα Σεπτέμβριο, 11 Σεπτεμβρίου του 1959.
1: Τέτοια εποχή, δηλαδή.
0: Τέτοια εποχή το 1959. Πάμε.
1: Il faut oublier.
0: Ναι.

0: φιλέας.
1: Και εγώ η Fogg.
0: Από το διάσημο φιλέα Fogg.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
17: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Εντάξει, όπως καταγράφεται. Δηλαδή, ενδιαφέρον έχει το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι μακριά από αυτό που έβγαλαν τελευταίες δημοσκοπήσεις ή μετά ΔΕΘ δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι το κομμάτι ΔΕΘ δεν το βγήκε του Τσίπρα.
24: Ναι.
23: Γι' αυτό θεωρώ ότι προχωράει και σε. Δηλαδή,
24: καλά, και αυτό θα κάνει και κάποιες διορθωτικές.
23: Κάνει και τις παρεμβάσεις.
24: Μου επιτρέπεις κάτι να συμπληρώσω στην προηγούμενη συζήτηση. Σήμερα, ναι. Το ξέχασα και θα το ξεχάσω. Ο Τσίπρας λέει και κάτι μεταξύ των άλλων πραγμάτων. Ας πούμε, το να φορολογηθούν τα windfall profits, αυτά τα ξαφνικά κέρδη.
23: Ναι.
24: Αυτό είναι. Θα μπει στο τραπέζι, το έχει ήδη πει ο Μητσοτάκης, έτσι. Εγώ δεν λέω αυτά που λένε οι κυβερνητικοί, ότι το κάναμε ήδη. Παιδιά, αφού το κάνατε, ξέρετε και το δρόμο. Mm-hmm. Αλλά λέει ένα πράγμα το οποίο εμένα μου φαίνεται εντελώς παράδοξο ότι δεν το σχέστηκαν οι σύμβουλοι του Τσίπρα. Λέει να βάλουμε πλαφόν. Mm-hmm. Σε αυτό έρχεται δεύτερος και καταϊδρωμένος. Το έχει πει το ΚΚΕ πρώτο.
23: Ναι. Mm-hmm.
24: Okay. Το πρόβλημα με το πλαφόν, δηλαδή λες ότι θα πουλάς, λες στο δηληστήριο, θα πουλάς σε αυτή την τιμή. Πρώτον, δεν μπορεί να είναι μία τιμή, γιατί οι τιμές αλλάζουν. Άρα θα πρέπει να βγαίνει μια κρατική υπηρεσία κάθε μέρα και να λέει αυτή είναι η τιμή. Ναι. Αλλά άστο αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι τα δηληστήρια την μισή τους και βάλε παραγωγή δηλισμένων προϊόντων την εξάγουν, την πουλάνε αλλού. Mm-hmm. Εσύ θα τους πεις σε ποια τιμή θα πουλάνε εδώ μέσα.
23: Ναι.
24: Όταν τα δηληστήρια, οι εταιρείες τους, θα ξέρουν ότι εδώ μέσα εσύ τους λες τόσο, αλλά αν το πουλήσουν έξω, στους Ιταλούς, στους Κυπρίους, στον οποιονδήποτε άλλο, θα το πουλήσουν σε καλύτερη τιμή. Έχουν κάποιο λόγο να στο δίνουν εσένα? Όχι.
23: Μάλιστα.
24: Συμφωνούμε ως εδώ?
23: Ναι.
24: Άρα δεν θα στο δίνουν. Αφού δεν θα στο δίνουν, θα πρέπει να πάνε το πάρεις. Αφού θα πάνε το πάρεις, πρέπει να τα δημεύσεις. Δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, εύκολα σηκώνομαι 7 και 4 το πρωί, γράφω ένα TikTok, άλλη δουλειά όμως το να κυβερνήσεις. Αυτό θέλω να πω.
23: Μάλιστα.
24: Λοιπόν, έλα, γιατί έλα, έχουμε τον καλεσμένο.
23: Έχουμε ενδιαφέρουσα κουβέντα. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρεσβευτής. Αφορμή της κουβέντας μας αυτής είναι το άρθρο του στα νέα, με τίτλο, υπό τον τίτλο, γιατί είναι ενδιαφέρον τίτλος πολύ. Είναι δυνατή τώρα η αποκλιμάκωση στο Αιγαίο. Αυτό είναι και το ερώτημα με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Ακημίδη, καλώς μεσημέρι.
24: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
23: Είναι δυνατή η αποκλιμάκωση?
0: Κοιτάξτε, η απάντηση που θα λάβετε γενικώς είναι ότι δεν είναι δυνατή η αποκλιμάκωση. Η δική μου όμως η απάντηση, και ελπίζω να μην φανώ ότι είμαι αφελής, είναι ότι η αποκλιμάκωση είναι δυνατή.
23: Ναι.
0: Εάν βεβαίως υπάρχει η βούληση για αποκλιμάκωση. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, εάν if there is a will, there is a way. Εάν υπάρχει η βούληση, υπάρχει και ο τρόπος προκειμένου να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση με την απαραίτητη διευκρίνηση, χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα ελληνικών θέσεων που αναφέρονται στην ελληνική κυριαρχία.
23: Ναι.
0: Και ως εκ τούτου, αυτό κατά κάποιο τρόπο θέλει να υποστηρίξει το άρθρο με τον δικό του τρόπο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο η διπλωματική διαδικασία να χρησιμοποιηθεί με έναν δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο, προκειμένου να εκτονώσει την δυναμική της κλιμάκωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την άλλη μεριά, από την πλευρά της Τουρκίας, και να κατά κάποιο τρόπο πειθαρχήσει την Τουρκία σε μία λογική περισσότερο θα έλεγα συμπεριφοράς, η οποία δεν οδηγεί σε τέτοιου είδους όξυνση και τέτοιου είδους εντάσει. Και τι θέλω να πω? Παραδείγματος χάρη, ο αναγκαίος διάλογος. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
23: Ναι.
0: Ή αν γίνεται είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά πάντως ουσιαστικός διάλογος πάνω στα ζητήματα δεν γίνεται παρά μόνο μέσω των ανακοινώσεων των Υπουργείων Εξωτερικών, ο οποίος είναι, δεν είναι διάλογος, είναι μία μέθοδος η οποία περισσότερο συμβάλλει στην κλιμάκωση και λιγότερο στην αποκλιμάκωση της όλης κατάστασης. Πραγματικός διάλογος που σημαίνει ότι οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται σε ένα τραπέζι και θέτουν τα προβλήματα και ανταλλάσσουν την άποψη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παραδείγματος χάρη, η Τουρκία έχει ενστάσεις και φόβους και ανησυχίες, δικαιολογημένες ή όχι, αλλά πάντως προσλαμβάνει ένα πρόβλημα με την παρουσία του Ισραήλ στο Αιγαίο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξηγηθεί από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δώσει μία εξήγηση τι σημαίνει η παρουσία του Ισραήλ, σε ποια έκταση, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις, εάν έχει ως στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας, που δεν έχει, προκειμένου να έρθουν οι οποιασδήποτε, αν θέλετε, παραξηγήσεις και οι οποιασδήποτε σφαλμένες προσλήψεις που οδηγούν
23: πάντως
0: στην κλιμάκωση.
23: Κύριε καθηγητά, σε όλο αυτό που περιγράφεται, ανακύπτει από την τοποθέτησή σας και την ανάλυση σας που ακούμε με μεγάλη προσοχή ένα μεγάλο γιατί. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται όλο αυτό? Δηλαδή, και ξέρετε, υπενήσωμε που λέει ο λόγος, και το ότι μήπως βολεύει η κλιμάκωση, κάνω μία ανάγνωση τώρα, ή θρέφει εκλογικά κοινά, το τραβάω λίγο παρακάτω.
0: Νομίζω τα είπατε. Κατά κάποιο τρόπο. Με άλλα λόγια, η βούληση προσδιορίζεται από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή η δυναμική των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και η κλιμάκωση, και το περιβάλλον αυτό είναι ως γνωστόν προεκλογικό περιβάλλον. Επομένως,
24: δηλαδή, κύριε Ακημίδη, κακώς πήγε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης?
0: Όχι. Δεν πήγε καθόλου κακώς. Δεν νομίζω ότι πήγε. Καλώς έκανε και πήγε. Το Καστελόριζο είναι ελληνικό νησί. Η ελληνική κυριαρχία είναι και δεν αμφισβητείται. Τελεία και παύλα.
23: Ναι.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε προηγηθεί μια κάποια άλλη επικοινωνιακή παρουσία κτλ. Αλλά πάντως καλώς πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, όπως καλώς θα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της ελληνικής επικράτειας.
24: Να πάρω μια ακραία θέση για να γίνει η κουβέντα τώρα.
0: Να σας πω κάτι άλλο, κάτι άλλο που είναι σχετικό. Αυτή την περίοδο στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι παρόντες και οι δύο ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος. Αλλά παρά τα αυτά θα είναι δύο ξένοι στην ίδια πόλη.
23: Mm-hmm.
0: Δεν πρόκειται να γίνει συνάντηση μεταξύ των δύο.
23: Mm-hmm.
0: Ενώ θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, επειδή υπάρχουν τα προβλήματα, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση, να γίνει συνάντηση.
24: Αυτά έλεγε η Συμφωνία των Αθηνών και τα ήρεμα νερά, αλλά τι να κάνουμε, χάλαση.
0: Κοιτάξτε, η διακήρυξη των Αθηνών που ήθελε να οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων, η διακήρυξη των Αθηνών δεν ήταν απλώς να δημιουργήσει τα ήρεμα νερά, ήθελε να δημιουργήσει τα ήρεμα νερά ως προϋπόθεση για να επιλύσουμε τα προβλήματα και όχι για να σταματήσουμε σε μια ορισμένη κατάσταση και να πούμε από εδώ και πέρα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα, δεν τα επιλύουμε.
23: Mm-hmm.
0: Επομένως, το γεγονός ότι δεν γίνεται εν πάση περιπτώσει η συνάντηση στη Νέα Υόρκη είναι ενδεικτική της όλης ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος και της δυναμικής και της χημίας που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες και δυναμητίζει και τροφοδοτεί μάλλον έναν φαύλο κύκλο που ο φαύλος κύκλος αυτός μπορεί και πρέπει να σπάσει.
24: Κύριε Οικημίδη, αυτό που εμένα με έχει εκπλήξει είναι ότι πλέον θα ζητηθεί σε λίγο καιρό η αποστρατητικοποίηση της Λαμίας. Διότι οι Τούρκοι έχουν πάρει φόρα και σου λένε «Α, γιατί έχεις, δείτε τι έγινε, είχαν όπλα οι στρατιώτες που χαιρετούσαν το Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη. Τι κατάσταση είναι αυτή στη Σάμμο που δεν πρέπει να έχει κανέναν οπλισμό». Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι νιώθουν απειλούμενοι οι Τούρκοι. Απειλούνται, γι' αυτό το κάνουν. Ή όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ψέμα που στείνουν για τους οποιοσδήποτε λόγους.
23: Μισό λεπτό, την ώρα που εκείνοι μεταφέρουν δυνάμεις στα παραλιά τους.
0: Πρώτο σημείο, τα ελληνικά νησιά που απειλούνται δεν αποστρατιωτικοποιούνται.
23: Σωστό.
0: Για να είναι αυτό σαφές. Επομένως, οτιδήποτε λέει η άλλη πλευρά πάνω στο ζήτημα αυτό είναι άνευ σημασίας.
23: Mm-hmm.
0: Αλλά πάντως θα μπορούσε να γίνει συζήτηση γύρω από το ζήτημα γιατί το θέτουν οι Τούρκοι ειδικά αυτή την περίοδο με αυτή την ένταση και γιατί ο Χαγκάν Φιντάν αναβάθμισε κατά κάποιο τρόπο την όλη πρόσληψη του ζητήματος.
23: Mm-hmm.
0: Λέγοντας ότι συνιστά απειλή η στρατιωτικοποίηση.
23: Mm-hmm.
0: Ενώ που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σημειωτέων αυτός ο όρος.
24: Μα ναι, αυτό είναι που μας έχει εκπλήξει όλους τώρα.
23: Γι' αυτό μιλάει ο καθηγητής για αναβάθμιση. Έτσι. Φανταστήκαμε όλοι ότι σχετίζεται με το Ισραήλ. Έτσι, δηλαδή με την,
0: σαφώς σχετίζεται με το Ισραήλ.
23: Mm-hmm.
0: Διότι η Τουρκία προσλαμβάνει ότι η στρατιωτικοποίηση από εδώ και πέρα θα χτίζεται με υλικά του Ισραήλ.
23: Mm-hmm.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη του Ισραήλ, με την τεχνολογία του Ισραήλ και επομένως το Ισραήλ θα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό μάτι μέσα στο έδαφος της Τουρκίας.
24: Okay, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε, εντάξει, μην παίζουμε και τους αθώους, αλλά από την άλλη μεριά, αν η Τουρκία έχει απλωμένο τραχανά στη Συρία ή δεν ξέρω πού αλλού, και εκεί έχει σύγκρουση με το Ισραήλ, που δεν την είχε όμως πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα έχει. Το να λέει ότι φταίτε εσείς που μου φέρνετε το Ισραήλ δίπλα, νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο για να καθίσει σε κάποιο τραπέζι. Το ερώτημα όμως, το δικό μου κύριο Οικημίδη, εσείς έχετε ζήσει τη διπλωματία, είναι ότι μπορεί η Ελλάδα να εξηγήσει τις θέσεις της στα άλλα κράτη και ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα κράτη με επάρκεια, ώστε να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει μια απειλή. Δεν τα κάνω από το κεφάλι μου, δεν τα κάνω γιατί ξαφνικά μου ήρθε.
0: Κοιτάξτε, οφείλει να τις εξηγήσει και οφείλει εντός εισαγωγικών η φράση, να μπορεί να τις εξυπηρετήσει με πειθό τις θέσεις της, γιατί κάνει αυτό το οποίο κάνει. Με άλλα λόγια, η επικοινωνιακή, κατά κάποιο τρόπο και διπλωματική επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος να είναι πιστικός και να είναι αυτός ο οποίος προάγει την ελληνική θέση και τις ελληνικές, κατά κάποιο τρόπο, απόψεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, με βάση το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό της ελληνικής κυριαρχίας, την λογική που θα πρέπει να διέπει την εξωτερική μας πολιτική ως χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει. Mm-hmm. Αλλά πάντως όλα αυτά μπορούν να συγκροτήσουν εκείνη τη στρατηγική που να πείθει και που να εκτονώνει παράλληλα την οποιαδήποτε ένταση και την οποιαδήποτε κλιμάκωση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμηδή. Καλώς σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.
24: Γεια σας. Γεια.
22: Real FM.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο κόκκινο τα νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
22: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
25: Υποβολή εργασίας έγινε.
26: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
27: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
28: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
29: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
30: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
31: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vitos, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
30: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
31: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Άμα βλέπεις βροχή έξω το στούντιο και βολάνιο μέσα στο στούντιο, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δώσε ρε σημαρίσαι. Έλα Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Όσο καλό μπορεί να είναι, γιατί όταν έχει τέτοιο καιρό συνδυάζεται και με αυξημένη κίνηση.
0: Εδώ με καλό καιρό γίνεται χαμός, φαντάζω τώρα.
1: Ναι. Ξεκινάμε από τον Κεφισό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Άνοβα από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών, από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, στο ύψος του Θυσίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Κλασικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.

0: Λοιπόν, το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι αυτό. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λοιπόν, έβγαλε μια απάντηση στο TikTok του κυρίου Τσίπρα. Και από την απάντηση αυτή ένα πράγμα, λοιπόν, δεν το είχα μετρήσει. Λέει εδώ ότι έχει δώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ουφου, πού το ρε παιδί μου, πάρα πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Γι' αυτό με εντυπωσίασε. Τι έχει δώσει η κυβέρνηση, δηλαδή ο προϋπολογισμός, δηλαδή εμείς, το ταμείο, τι έχουν πάρει από το ταμείο για στήριξη.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 800 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγους μήνες.
1: Ναι.
0: Έχει διατεθεί πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
3: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντονη βροχόπτωση στην Αττική προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια με διάρκεια έως αύριο το πρωί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αναμένουν οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για πρώτη φορά η πλατφόρμα MedWatch δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων σε πραγματικό χρόνο, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χρειάζεται ισχυρός και ανεξάρτητος μηχανισμός επιθεώρησης, είπε στον Real FM ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς, Σπύρος Δρίτσας. Ανωδικές παραμένουν οι τάσεις στην αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,21. Μείωση ή και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την αναστολή των πτήσεων προς το Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες σε εφαρμογή των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
28: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
29: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Bank έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Bank.

0: Οικονομικές ειδήσεις.
1: Την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής. Σου διαβάζω ένα μήνυμα που έστειλε τώρα ο φίλος ακροατής, περίμενε, ο Γιώργος, και λέει: καλησπέρα, μας έδωσαν 50 ευρώ fuel pass και μας παίρνουν 200 ευρώ παραπάνω καύσιμα το μήνα σε επαγγελματικό όχημα. Ρωτήστε τους βενζινοπόλες πόσο έπεσε η κατανάλωση. Έτσι. Σε συνέχεια της κουβέντας που θα πω.
1: Τους έχω ρωτήσει.
0: Όλοι τους ρωτάμε. Έτσι.
1: Μα και τα έσοδα του FUQ είναι μικρότερα από αυτά που περιμένανε. Γιατί έχει πέσει η κατανάλωση. Είναι λογικό. Και θα πέσει κι άλλο. Ένα θέμα που υπάρχει με τις τιμές είναι ότι η τιμή μεταφέρει πληροφορίες οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύτιμες και δεν μπορεί να τις μεταφέρει κανείς άλλος. Έτσι, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται παρεμβάσεις, στήριξη κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αν πας να παρέμβεις απευθείας την τιμή συνεχώς, πάβει η τιμή να αποτελεί για την αγορά και για την οικονομία το πολύτιμο αυτό στοιχείο που μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Mm-hmm. Τι μπορεί να συμβεί, πώς θα συμβεί, τι αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε μια πολύ μεγάλη κρίση, έτσι. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω καμιά κυβέρνηση. Δεν με απασχολεί. Αλλά
0: αυτό λέμε. Ζούμε μια πολύ μεγάλη κρίση και κρίνεται η εκάστοτε κυβέρνηση στις κρίσεις, κρίνεται από τον τρόπο. Δεν είπε κανείς ότι υπεύθυνη για την ακρίβεια είναι η κυβέρνηση. Δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο.
1: Καλά, έχει κάποιες ευθύνες.
0: Όταν λέω.
1: Αλλά για αυτές τις ακρίβειες, για αυτή την ακρίβεια.
0: Λέω ότι έχει ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς, την ευρυθμή λειτουργία της κτλ. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λέω, δεν λέει κανείς ότι ξαφνικά ανέβασε τις τιμές η πολιτική της κυβέρνησης. Okay. Λέω ότι όντως λέει η κυβέρνηση ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και έτσι είναι, αλλά κρίνεται για τον τρόπο που την αντιμετωπίζει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Η κρίση υπάρχει και η συζήτηση.

0: συζήτηση γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια.
1: Ναι, ρε, σημαίνω, λέει κάτι άλλο. Τι με απασχολεί εμένα. Λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, ξύπνησε το πρωί, έκανε ένα TikTok και είπε 1,80 το πετρέλαιο.
0: 1,40.
1: Το βάλαμε, όχι 1,80, 1,40 το θέρμανσης.
0: Το θέρμανσης, ναι.
1: 1,80 το δικό σου, το κίνησης.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι αυτό που βάζεις, το, ναι, ναι, το απλό.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, άντε και το βάλαμε 1,80. Και ξαφνικά γίνεται μια από αυτές τις ανοησίες που γίνονται συνεχώς και φεύγει στο Θεό το Brent, τα δηλισμένα, τα πάντα. Τι κάνουμε, το κρατάμε 1,80. Όχι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις 1,80. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο απλή
0: ιστορία.
1: Εγώ
0: νομίζω, όχι, δεν είναι καθόλου απλή. Και δεν λέω ότι η πρόταση τάδε ή δίνα που ακούγεται είναι σωστή. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι είναι λάθος η προσέγγιση που έχουν να σου θυμίσω ότι τι λέγαν πριν από καιρό, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία της ενεργειακής κρίσης. Ότι αν εμείς πρόσεξε τι έλεγαν τώρα, γιατί μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ, θα υποφεληθεί και αυτός με την Πόρσε. Το οποίο είναι αστείο. Είναι αστείο. Είναι αστείο ως επιχείρημα, καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Καλά, εντάξει,
0: δεν είναι,
1: ναι,
0: θέμα. Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Γι' αυτό επιμένω στον τρόπο αντιμετώπισης.
1: Και τι απαντήσαμε εμείς τότε?
0: Τι απαντήσαμε?
1: Ότι αυτοί που φοβούνται η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση του Μητσοτάκη, μη τυχόν και υποφεληθούν οι πλούσιοι, έχουν ήδη ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, σωστά το λες. Αλλά θέλω να πω ότι, ή το άλλο, ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα χάσουμε έσοδο από τους τουρίστες. Και λες, παιδιά, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά. Ακούω οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις με πόση προσοχή ακούω ευλαβικά όταν μου εξηγείς. Πρέπει να πάρουμε άδεια γι' αυτό. Πρέπει να ενημερώσουμε γι' αυτό. Πρέπει, ναι, ναι, ναι, ναι, χίλια δύο πράγματα. Όμως υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα όπου λες, αδελφέ, δεν μπορείς να μου δίνεις τέτοιες απαντήσεις. Είναι αστείες αυτές οι απαντήσεις. Ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες άλλοι λόγοι που δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και θα τους ακούσω. Έχουμε συζητήσει και έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Δεν μπορώ να ακούσω ότι θα μειωθεί το έσοδο από τον τουρισμό.
1: Είναι... Καλά, ναι, εντάξει, είναι παιδιάστικα αυτά.
0: Είναι
1: παιδικά
0: αστεία.
1: Επιχειρήματα.
0: Είναι αστεία.
1: Τώρα που το πες, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι και στο ΦΠΑ δεν μπορείς να πας κάτω από, δεν θυμάμαι, 13. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν μπορεί να πας πιο κάτω. Αλλά να σου πω, η γενικώς η πολιτική είναι απαντήσεις σε διλήμματα. Δηλαδή λες τώρα, ας πούμε, να κάνω αυτό ή να πάω...
0: Έτσι είναι.
1: Τα τρόφιμα, περισσότερα τρόφιμα στο 6.
0: Έτσι είναι.
1: Από το 13.
0: Έτσι είναι. Γεμάτη διλήμματα είναι,
1: είναι
0: οι πολιτικές.
1: Είναι συνεχώς διλήμματα.
0: Οι πολιτικές αποφάσεις είναι διλήμματα και γι' αυτό είναι και μεγάλες ή μικρές οι αποφάσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά λέω ότι τις μεγάλες αποφάσεις τις λαμβάνεις σε μεγάλους καιρούς, σε στιγμές κρίσης και κρίνεσαι γι' αυτό. Όταν η αντιμετώπιση σου είναι τέτοια, χάνεται η μπάλα και παίρνεις αποστάσεις από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και δεν θα πάψω να το φωνάζω. Συνεχίζει η οικονομική πολιτική να παίρνει αποστάσεις από την κοινωνία. Δεν έχω άγχος για το ποιος θα βγει στις εκλογές. Παρατηρώ κάτι και οφείλω να το σχολιάσω. Παίρνει τεράστιες αποστάσεις από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Έχει ενεργοποιήσει, έχει βγάλει 10 βλάκες που βγαίνουν στα TikTok και στα social media και είναι δεδομένο ότι είναι ένα μήνυμα που ξαφνικά άρχισε να μοιράζεται. Γιατί δεν ισχύει το επιχείρημα το ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα? Ποιος σου είπε, βρεβλάκα, ότι περιμένω την ανάλυση σου για να μου πεις? Και άκουσα, θα το ξαναλέω, θα το ξαναπώ, ένας δίθεν δημοσιογράφος, παύλα διασκεδαστής, ο οποίος βγαίνει και λέει: τι γίνεται τις υπόλοιπες μέρες, πέφτουν σε χειμηρία εναρκή αυτοί που στέλνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα?
1: Λοιπόν, καλά, οι απόψεις είναι πολλές και εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θέμα απόψεις, είναι θέμα παπαγαλακίων. Παπαγαλάκια, πια
1: περισσότεροι...
0: θεωρώ. Επειδή είναι όρος που δεν χρησιμοποιώ ποτέ, σχεδόν ποτέ. Παπαγαλάκια θεωρώ είναι 5-10 πρόσωπα που ξαφνικά αρχίζουν και μοιράζουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλοι όμως που το πιστεύουν αυτό. Αλλά θα σου πω τώρα τα αντικειμενικά στοιχεία. Τα στοιχεία λένε ότι περίπου 2 στους 10 έχουν παρόμοια προβλήματα. Τώρα λέμε 2 στους 10. Δηλαδή 2 με 2,5 στους 10 μέχρι το 25% δεν υπάρχει άλλη μέτρηση. Που αντιμετωπίζουν δηλαδή αυτό το πρόβλημα της σχετικής φτώχειας. Που δεν σημαίνει όμως ότι δεν καταναλώνουν και αυτοί πράγματα. Ούτε αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα. Αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το πώς θα καταφέρουν οι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο πηγαίνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν μπορεί ξαφνικά μία εβδομάδα να μην υπάρχουν. Έτσι, κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, κάτι κάνουν. Αλλά γενικά η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που έχει τρομακτικό πρόβλημα φτώχειας. Έχει ένα σχετικό πρόβλημα φτώχειας, όπως έχουν οι περισσότερες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά εμείς εδώ είμαστε η γειτονιά μας. Δεν έχει πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο δεν έχει. Είμαστε περίπου στον μέσο όρο ολονών. Εγώ πάντοτε αυτό λέω, παιδιά, καθίστε να τα βάλουμε ρεαλιστικά τα πράγματα κάτω. Γιατί όταν πηγαίνουμε στα άκρα δεν βγάζουμε συμπέρασμα και λέμε κουβέντες και τσακωνόμαστε χωρίς λόγο, αντί να τσακωνόμαστε για κάποια πιο πρακτικά ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Δεν θα έχουμε την καλεσμένη μας, διότι είναι στο ακροατήριο. Έτσι. Οκ. Okay. Και δεν μπορεί να μας μιλήσει.
0: Okay, διότι... θα δούμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε μετά. Okay. Ναι. Οπότε, Φράνσις, πάρε. Άλλαξε τη σειρά. Μάλιστα, κάνουμε και συνεννόηση.
1: Αυτά, τι άλλο θέλεις να πούμε?
0: Να πούμε για Τραμπ, για αυτό που σχολιάζαμε πριν.
1: Περίμενε.
0: Μα βλέπεις, πάντα δεύτερο που προσπαθώ
1: θα μου βρεις μία περίοδο που το βαρέλι πήγε από τα 28 δολάρια στα 148. 148 ακόμη τώρα δεν έχουμε χτυπήσει. Και μάλιστα τώρα πηγαίνει και λίγο κάτω. Και δεν συζητήσαμε γι' αυτό. Μία περίοδος υπάρχει που δεν ασχοληθήκαμε με αυτό.
0: Όταν είχαμε λεφτά.
1: Όταν μπήκαμε στο ευρώ. Α. Ήταν εκείνα τα χρόνια.
0: Δεν ξέραμε, ρε συμπάλη. Δεν ξέραμε, ρε μπάμπη.
1: Τότε... Μεταξύ του 2003 και του 2008 το βαρέλι έκανε διάφορες τέτοιες τρέλες.
0: Σε άλλη περίπτωση, σε άλλη συγκυρία θα έχεις έρθει πριν βγούμε στον αέρα και θα με έχεις πρίξει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και θα έμπαινε μέσα και ξεκινούσε και την εκπομπή με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η δεύτερη φορά που προσπαθώ να βάλω στην κουβέντα τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτό που έγινε στην Αμερική. Και μου λες, ναι, αλλά έχει συμβεί και αυτό.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, Τραμπ είναι αυτός εσύ.
0: Έχει, να πούμε στον κόσμο τι έχει συμβεί.
1: Να το πούμε.
0: Ότι πήγε όπου πήγε. Έχει αποκλείσει τα τρία δίκτυα, το CNN, το Πολιτικό και το άλλο, το MS Now.
1: MSNBC.
0: Έτσι, το θέμα ποιο είναι όμως, ότι το ενδιαφέρον. Ότι υπήρξε αντίδραση αυτών των δικτύων, μετέδωσαν εικόνα χωρίς ήχο του Τραμπ και το έκαναν όλοι, ακόμη και το Fox. Και παράλληλα μίμησαν και τον Τραμπ. Αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ακόμα και το Fox News κράτησε την ίδια στάση. Συντάχθηκε με τα υπόλοιπα δίκτυα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Πρακτικά όλα τα δίκτυα κάναν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Πήγε ένας κακομοίρης, μπήκε στο press room. Ένας κακομοίρης μπήκε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα. Ένα καναλάκι εκεί. Που βεβαίως δεν έκανε τίποτα. Καλά. Τώρα αυτό τι να σου πω.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΒΓΑΠ. Του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Έχει σημασία να δούμε λίγο το θέμα που έχει ανακύψει με την έλλειψη γαλακτοκομικών προϊόντων, της φέτας κυρίως. Έχει χτυπήσει καμπανάκι για τα αποθέματα με όλο αυτό που γίνεται στην κτηνοτροφία. Κύριε Αποστολόπουλε, κύριε Πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας και εσάς, στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Μας δίνεται μια εικόνα. Έχουμε περιγράψει εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι τα προβλήματα της κτηνοτροφίας έχουν οδηγήσει σε μείωση της προσφοράς των προϊόντων, έτσι, μείωση παραγωγής.
2: Ναι, ισχύει αυτό και αυτό να το ποσοτικοποιήσει κανείς είναι στις τάξεις του 8% μέχρι στιγμής. Είναι σημαντική ποσότητα, αν σκεφτεί κανείς ότι η φέτα πήγαινε με πορεία αυξητική κάθε χρόνο γύρω στο 6,5%.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο 6,5%. Τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν στο επίπεδο το ίδιο της περσινής χρονιάς, αλλά είμαστε τουλάχιστον στην πρώτη ύλη 8% κάτω.
0: 8% κάτω. Είναι μαθηματικά αυτό που λέμε, οδηγούμαστε σε αύξηση της τιμής της φέτας.
2: Ήδη η μείωση αυτή της πρώτης ύλης, με την αυξημένη προσφορά έχει αυξήσει την τιμή της πρώτης ύλης, του γάλακτος δηλαδή, σημαντικά. Mm-hmm. Τόσο σημαντικά που αν κάναμε μία σύγκριση με ένα μήνα, δύο μήνες πριν, με τώρα, θα έλεγα ότι αυξήθηκε το κόστος της πρώτης ύλης στην παραγωγή φέτας γύρω στο 1,5 ευρώ.
0: Στο κόστος παραγωγής, έτσι.
2: Ναι, ναι, το κόστος παραγωγής μόνο. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, mm-hmm. που επίσης έχουμε θέματα.
0: Mm-hmm. Μιλάτε μόνο για πρώτες ύλες. Ναι, πρώτες ύλες. Ναι. Άρα έχουμε οδηγηθεί, βλέπετε και στην αγορά
1: της τιμής. Να καταλάβω, πρώτες ύλες.
0: Το γάλα
1: δηλαδή.
2: Το πρόβιο γάλα.
0: Η βασική πρώτη ύλη. Αλλά τώρα, έχετε μία εικόνα έτσι από την, από την αγορά, στην τιμή λιανικής πώλησης, αν έχει πάρει πολύ επάνω?
2: Δεν έχει πάρει τόσο όσο σας περιγράφω τώρα, mm-hmm. γιατί αυτό το πρόβλημα είναι σταδιακό, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Επίσης, μεσολογούν δύο μήνες ορίμανσης του προϊόντος, που σημαίνει όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο θα φαίνεται. Δεν έχει βγει όλη η εικόνα προς τα έξω, με την έννοια αυτή που σας είπα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι το πώς η παραγωγή της φέτας mm-hmm. θα δώσουν προτεραιότητα στις εξαγωγές ή στην εγχώρια αγορά. Αν δώσουν προτεραιότητα στις εξαγωγές, που ακούγεται λογικό γιατί είναι δύσκολες οι αγορές αυτές και βρίσκονται δύσκολα, mm-hmm. Η μείωση ή μάλλον η μειωμένη προσφορά στην ελληνική αγορά θα είναι μεγαλύτερη.
0: Βέβαια.
1: Λέτε να δώσουμε προτεραιότητα στις εξαγωγές, που καταλαβαίνω απολύτως, διότι κερδίζεις μια αγορά, δεν πρέπει ξαφνικά να πεις δεν έχω, δεν σας δίνω γιατί πρέπει να δώσω στην Αθήνα. Αλλά εκεί πουλάτε σε καλύτερες τιμές.
2: Εξαρτάται από το είδος της φέτας και το μέγεθός της. Θα έλεγα ότι είναι περίπου ίδιες, λίγο παραπάνω.
1: Μάλιστα. Τώρα, πόσα λίτρα γάλακτος χρειαζόμαστε για ένα κιλό φέτα? Τέσσερα, ένα προς τέσσερα,
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το 1,5 που λέτε είναι επί τέσσερα.
2: Ακριβώς, όχι. Είναι 40 λεπτά η αύξηση που έχει πάρει πάνω. Σωσήμα. Οπότε επί τέσσερα γίνεται ως ένα
1: κιλό. Εντάξει, ωραία. Να μην τα καταλαβαίνω λάθος. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι τόσο πιο ακριβή η φέτα σε άλμη?
2: Γιατί προφανέστατα έχει επιπλέον κόστος του ορού του γάλακτος, έχει μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς, γιατί δεν μεταφέρεις όλο αυθεντική φέτα, μεταφέρεις και τον ορό, είναι άλλη συσκευασία. Η συσκευασία στην άλμη είναι σε ένα τάπερ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο κόστος από τη μία φέτα που είναι σε ένα πλαστικό. Mm-hmm. Όλα αυτά μαζί συμβάλλουν.
0: Τώρα, η εκτίμησή σας ποια είναι?
1: Κύριε Πρόεδρε, γελάει εδώ ο Μάνος Νηφλής, σε βάρος mm-hmm. μου βέβαια, γιατί ρωτάω τέτοιες ανόητες ερωτήσεις.
0: Δεν είναι ανόητη ερώτηση, είναι πολύ εξειδικευμένη.
1: Αλλά εγώ θέλω να πάω σπίτι και να πω, δεν θα ξαναπάρεις σε άλμη, θα πάρεις κανονικά, ρε
0: όχι,
1: παιδί
0: να
1: μου.
0: Όχι, πάρεις σε άλμη.
1: Όχι, δεν την παίρνει, διότι θα είναι πιο ακριβή. Να πώς θα κάνω μια εξοικονόμηση.
0: Να εξοικονόμηση κάνεις, αλλά αν πάρεις σε άλμη αντέχει περισσότερο, οπότε θα προλάβεις και τις αυξήσεις. Πάλι εξοικονόμηση είναι. Άκουμε που σου λέω. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, η εκτίμησή σας ποια είναι τώρα, πώς θα κινηθεί η αγορά αυτών των προϊόντων? Γιατί από τη μία εμείς ως καταναλωτές αντιμετωπίζουμε και την αύξηση των άλλων προϊόντων, έτσι, της κτηνοτροφίας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Μία εικόνα, αν μπορείτε να μας δώσετε, τι εκτιμάτε?
2: Είναι δύσκολο να σας δώσω νούμερο ακριβώς, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τελική τιμή, που έχουν να κάνουν με την αύξηση της πρώτης ύλης, με τη συνέχιση των ζωονόσων και την αδυναμία ανασύστασης των κοπαδιών στην Ελλάδα mm-hmm. και το γεγονός της επιλογής της αγοράς της ελληνικής και της αγοράς του εξωτερικού από διάφορους παραγωγούς φέτας. Ναι. Οπότε αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημορφώσουν πολύ διαφορετική εικόνα στην τιμή της ελληνικής αγοράς.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κινηθεί.
1: Στα άλλα τυριά είναι η κατάσταση?
2: Τα τυριά που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα επίσης είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο. Στα τυριά που έχουν πρώτη ύλη το αγελαδινό γάλα δεν υπάρχει θέμα.
1: Οι γραβιέρες δηλαδή δεν πάνε για πάνω?
2: Υπάρχουν γραβιέρες με πρόβιο γάλα και υπάρχουν γραβιέρες που δεν είναι από
1: που είναι αγελάδος δηλαδή.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. The evolution of railroad locomotives. A speed and space hungry era. He gave way as electronics, jet power and the atom were put to work on the iron trail.
1: Για να καταλάβεις, πρώτον κάνανε κόλπο πριν από αρκετό καιρό mm-hmm. αυτά τα κουτάκια με την άλμη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι 400 γραμμάρια.
0: Ναι.
1: έτσι, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω με τα βεβαιότητες, να ρωτήσεις εκεί τους δικούς σου, mm-hmm. αν είχαν ξεκινήσει με 500 και μετά το κάναν 400.
0: Α, μειώνουν το προϊόν.
1: Δεν ξέρω, δεν το κάναν, δεν το θυμάμαι να σου πω. Αλλά το άλλο που αντιπαθώ με αυτά είναι το πλαστικό, ότι αγοράζω συνέχεια πλαστικό.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να πάρω, τώρα πουλάνε και βγήκε πριν από
0: και
1: μερικά.
0: Και δεν παίρνεις άλλη μισκέτη και να δίνεις τη φετούλα σου.
1: Βγήκε ένας άνθρωπος, ας πούμε, και πουλάει πλέον, το βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ, δεν έβρισκες. Παλιότερα δεν έβρισκες. Άλμη, διότι άλμη τι είναι, λατισμένο νερό είναι, δεν είναι τίποτα.
0: Mm, ναι, για πες.
1: Λατισμένο νερό είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ωραία.
1: Οπότε παίρνεις ένα κουτί,
0: ναι.
1: βάζεις μέσα τη χύμα φέτα που έχεις πάρει ναι. με 12 και κάτι το κιλό, ναι. αντί με 16-17 το άλλο.
0: Ναι.
1: Τη βάζεις σε ένα ωραίο ταπεράκι,
0: ναι.
1: βάζεις και υγρό, άλμη δηλαδή, και είσαι μια χαρά, στα ίδια σου είσαι.
0: Και γιατί μας πρίζεις τόση ώρα?
1: Εγώ σε πρίζω. Ή εσύ που μου βγαίνετε κάθε πρωί στη τηλεοράση και λέτε στα 16, στα 17 η φέτα.
0: Τον άκουσα τον άνθρωπο. Τον άκουσα.
1: Ο άνθρωπος ήταν πολύ σοβαρός,
0: ναι,
1: πολύ μετρημένος. Γι' αυτό και δεν τον βγάζετε στη τηλεοράση σας.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος και λες και τώρα άρχισες να πετάς τις ανοησίες σου. Σου λέει λοιπόν ότι επειδή είσαι μακριά κοιμόμενος, σου λέω ότι εδώ έχει προκύψει φωνές πόσο καιρό ότι προκύπτει πρόβλημα και στα καλακτοκομικά και στα κρεατικά και κάνεις τον αδιάφορο. Όχι μωρέ που δεν είναι έτσι, που δεν είναι αλλιώς, που το brand θα πάει τόσο και θα workflow και σε και κατεύθυνες να λες γιατί οι άλμοι με κοροϊδεύουν από την άλλη με 400 γραμμάρια. Καταλαβες. Βλέπεις πόσο
1: πώς
0: θα το ζεις.
1: Πώς έμπλεξες το κρέας τώρα ανάμεσα.
0: Το βλέπω. Γιατί είναι εκτινοτροπία. Η ίδια έλλειψη είναι, μπάμπη μου. Έχουμε μείωση ζωικού κεφαλαίου. Έχουμε μείωση ζωικού κεφαλαίου.
1: Ναι,
0: από εκεί
1: ναι,
0: προκύπτει η μείωση και τη παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Αλλά επειδή έχεις βιώσει και παρακολουθείς τη φετούλα που σου αρέσει με την άλμη, σε ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα φταίνει τηλεοράσεις. Άρε, μπάμπη.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά.
18: Φέτα Βόλου Pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
19: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
21: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
22: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
23: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
24: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Ράδιο Σάμος
25: FM στους 102.
26: Μειώσεις ουσιαστικά την οφειλή σου.
27: Ή εκτός και να έχεις ένα τόσο ακριβό εξοχικό, ρε παιδί μου, που το...
26: Και μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιος πλέον έχει ένα κόκκινο δάνειο, λόγω του ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε, έστω και αν είχε κάνει κάποια ρύθμιση και είχε κάνει αναγνώριση χρέους, δεν μιλάμε για τόσο μικρά ποσά, μιλάμε για πολύ πιο μεγάλα ποσά, τα οποία θα πρέπει να τα ρυθμίσει, και πολλές φορές έχουμε δει κάποιους υπέρογκους τόκους, άρα σπάνια θα δούμε περιπτώσεις με μία μικρή οφειλή ύψους 150.000 και θα πάει κάποιος να εκποιήσει ένα ακίνητό του για να μπορέσει να απομειώσει το χρέος. Μιλάμε για μεγάλες οφειλές, όπου ουσιαστικά η εκποίηση του ακίνητου αυτού που θα κάνει θα τον βοηθήσει πάρα πολύ για να έχει μία βιώσιμη λύση.
27: Ερώτηση. Έστω και αν το εξοχικό ή το άλλο ακίνητο ή έκταση είναι υποθηκευμένη στο δάνειο αυτό?
26: Βέβαια. Okay. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ζητήσει την εκποίηση. Βέβαια, αυτό θα το τρέξει ο πιστωτής, ο οποίος είναι πρώτος σε σειρά. Δηλαδή, αν έχει προσημείωση στην Α τράπεζα, αυτή θα είναι, σε οποιαδήποτε τράπεζα, τότε θα είναι αυτή που θα τρέξει τη διαδικασία.
28: Ναι, ναι. Και αν είναι στο δημόσιο, αν χρωστάει δηλαδή φόρους.
26: Και το δημόσιο. Μπορεί το δημόσιο να είναι ο πιστωτής που θα εκκινήσει την όλη διαδικασία της εκποίησης, εφόσον το αιτηθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
27: Εκτίμησή σας, επειδή ασχολείστε πολλά χρόνια με το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι λύση? Δηλαδή, εσείς, για παράδειγμα, έχετε τέτοιες περιπτώσεις στο γραφείο σας?
26: Έχω τέτοιες περιπτώσεις, όμως το μόνο που φοβάμαι είναι ότι θα συνεχιστεί να μην υπάρχει ενδιαφέρον εκποίησης. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν μπορεί να το πουλήσει με τον ΑΒ τρόπο, που μπορεί να μην έχει μια τεράστια οφειλή στο δημόσιο, και να μην υπάρχει απλά αγοραστικό ενδιαφέρον. Θέλω να δω αυτό πώς θα λυθεί και θα μπορεί αυτό το ακίνητο να βγει στον πληστηριασμό και να υπάρξει ενδιαφέρον. Εκτός αν οι ίδιοι οι πιστωτές το εκποιούν και ουσιαστικά αυτοί είναι που το παίρνουν τελικά το ακίνητο αυτό, έστω και αν δεν υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Επίσης πρέπει να δούμε ο αλγόριθμος πώς θα υπολογίζει μετά τις δόσεις, ποιο θα είναι το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει αυτή τη στιγμή ότι ο εξοδικαστικός μπορεί κάποιος να έχει πολύ χαμηλό εισόδημα και παρόλα αυτά να βγάζει μια μεγάλη δόση, την οποία να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Επειδή, ας πούμε, η ακίνητη του περιουσία είναι υψηλή, ή μπορεί, επειδή τα προηγούμενα 5 έτη, να έχει ένα υψηλό εισόδημα.
27: Ναι.
26: Αυτά πρέπει να αποκατασταθούν και να δούμε στην πράξη πώς θα πάει αυτή η λύση της προστασίας.
28: Ναι. Αυτό, κυρία Φραγκάκη, δεν μπορούσε να το κάνει κάποιος από μόνος του. Δηλαδή, έχω εγώ μια κύρια κατοικία, έχω πρόβλημα να εξυπηρετώ τις δόσεις, έχω όμως και ένα μικρό διαμέρισμα κάπου να πάω να το πουλήσω, να πάρω τα χρήματα, να τα δώσω σε αυτό, να του πω κόψε κάτι τώρα από το δάνειο.
26: Ακριβώς. Αυτό λέω. Απλά μπορεί αυτό το ακίνητο να είναι υπερχρεωμένο. Ας πούμε να έχει βάλει πολλές προσημειώσεις και η αξία του να είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την οφειλή του. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε, ναι, αυτή η νέα ρύθμιση να βοηθήσει. Αν όμως το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν ελεύθερο βαρών, αυτό που τον συμφέρει κάποιον είναι βεβαίως να το πουλήσει, ώστε να μπορέσει και να αποπληρώσει την οφειλή του ή μέρος της οφειλής του και να κάνει μια απλή αγοροπολισία χωρίς να χρειάζονται εκποιήσεις και όλες οι διαδικασίες που θα γίνουν μέσω του πληστηριασμού.
28: Τώρα, μιας που σας έχουμε, πώς πάει γενικώς ο εξοδικαστικός? Μένουν οι άνθρωποι που παίρνουν τη ρύθμιση μέσα ή τι χάνουν μετά από λίγο καιρό, ξανασταματάνε να πληρώνουν, δεν μπορούν?
26: Θα σας πω ότι πολλοί κόσμος δυσκολεύεται. Δεν σας λέω ότι όλοι τη χάνουν ή οι περισσότεροι τη χάνουν, αλλά ο κόσμος δυσκολεύεται. Δηλαδή κάνει τη ρύθμιση για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του ή για να προστατεύσει τα ακίνητά του, για να μπει σε μια ρύθμιση, αλλά επειδή οι ρυθμίσεις που δίδονται πολλές φορές είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με την πραγματική δυνατότητα κάποιου, πολλοί ασφιχτιούν. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο ξανά τον αλγόριθμο και να βοηθηθεί και ο κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ρυθμίσεις που γίνονται.
28: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε, γιατί έχετε και, έχετε και τις πιέσεις τις δικές σας.
27: Καλώς ήρθατε, κύριε Φραγκάκη. Να είστε
26: καλά. Σας ευχαριστώ. Real
4: FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
9: Νέα εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο κόκκινο τα νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα που τα σχολεία έχουν ξεκινήσει και η καθημερινότητα των παιδιών μπήκε πάλι σε πρόγραμμα, είναι η καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε εμείς οι ίδιοι στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση, ναυτιλιακά, με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, 15% έκπτωση στα δίδακτρα, ευέλικτη τρόπη πληρωμής σήμερα. Αν τώρα είχες τη δυνατότητα να πας σπουδάσεις, τι θα σπούδαζες?
1: Τώρα.
0: Ναι, αν έλεγε παιδί μου, οκ, ναι. Okay, κέρδισα το λαχείο, μια χαρά, η οικογένεια έχει χρήματα, εγώ έχω χρήματα, να πάω να σπουδάσω κάτι.
1: Είναι διαφορετικό. Τώρα θα έκανα νομικά.
0: Νομικά, ε.
1: Τώρα θα έκανα νομικά. Εάν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και εκκινούσα για να αλλάξω σπουδές, θα έκανα ναυτιλιακά.
0: Δηλαδή, κάτσε, τα νομικά είναι αυτό που σ' αρέσει?
1: Τα νομικά είναι για μένα. Για μένα.
0: Τα ναυτιλιακά είναι αυτό που θα έκανε γιατί σ' αρέσει η δουλειά.
1: Ναι, ναι. Τα νομικά θα τα ήθελα για μένα. Είναι αυτό που λέμε, έτσι όπως το περιέγραψες, τώρα που και επί τους το ερώτημά σου είναι για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Όχι για την επαγγελματική σου εξέλιξη οτιδήποτε.
0: Όχι.
1: Θα έκανα νομικά. Για πάρτι μου. Αν γύριζε το χρόνο πίσω για να κινήσω πάλι τις σπουδές από την αρχή, θα έκανα ναυτιλιακά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έρωτας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο έρωτας ποιος είναι?
1: Τα ναυτιλιακά.
0: Ο έρωτας δεν είναι τα νομικά?
1: Όχι. Σου ξαναλέω. Τα νομικά είναι για μένα. Το θέλω για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Για τον τρόπο σκέψης, για τη γνώση σε θέματα, για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Είναι έτσι για να υπάρχει. Το οποίο στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Για την επαγγελματική εξέλιξη, για καριέρα κτλ. Θα έκανα ναυτιλιακά, αν γίνεται το χρόνο πίσω. Αυτό. Εσύ?
0: Εγώ την ώρα που σου έκανα την τέτοια, λέω πω τώρα, άμα με ρωτήσει, εγώ δεν έχω
1: απάντηση.
0: Αλλά όσο σου πήρε, βρήκα μία.
1: Για πες.
0: Μαθηματικά.
1: Μαθηματικά, ε. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί? Είναι ο κύριος Φρόιντ, έχει την απάντηση. Εγώ ήμουν σχετικά καλός. Στο πανεπιστήμιο ήμουν πολύ καλός στην στατιστική, αλλά δεν διάβαζα αρκετά, γιατί τα μαθηματικά θέλουν διάβασμα τώρα. Δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν διάβαζα αρκετά για να είμαι εξίσου καλός στα μαθηματικά. Εντάξει, τα οικονομικά, ένα κομμάτι των οικονομικών ή τέλος πάντων, έχει μοντελοποίηση, χρειάζεται μαθηματικά.
1: Βέβαια.
0: Με ρώταγαν λοιπόν οι καθηγητές, γιατί ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι οι στατιστικοί είναι μαθηματικά κατά βάση. Και με ρώταγε, εκεί είχαμε έναν πολύ καλό άνθρωπο, τον παιδεύαμε. Μου έλεγε, μα μπαμπής, γιατί είστε καλός στην στατιστική, αλλά όχι στα μαθηματικά? Τι να του πω, του λέγα, ξέρετε, δεν παρακολουθώ αρκετά τα μαθηματικά. Μα μου λέει, αφού είστε τόσο καλός στη στατιστική, είναι πολύ εύκολο να είστε καλός στα μαθηματικά. Μάλλον από εκεί μου έχει μείνει.
1: Σου έχει μείνει, από θεμένα.
0: Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως. Ότι τα μαθηματικά, ρε παιδί μου, είναι μια γλώσσα.
1: Φιλοσοφία ζωής.
0: Μπράβο.
1: Φιλοσοφία ζωής.
0: Είναι μια γλώσσα. Θαυμάζω δηλαδή, τώρα έχω και κάτι γνωστούς που είναι φυσικοί επιστήμονες, πυρηνικοί επιστήμονες, αστρονόμοι κτλ. Οι οποίοι μεταξύ τους όταν μιλάνε. Λες, παιδιά, εγώ
1: δεν
0: να
1: μπορώ.
0: Πάω να φέρω κανένα σουβλάκι τώρα, κάτι λιχτό.
1: Σωστό. Λοιπόν. Τι λέει. Να σου πω, ξέρεις τι. Τώρα, βέβαια, διαπιστώνω το εξής, ότι τα μαθηματικά ή μάλλον υπάρχουν επιστήμες που όταν, γι' αυτό σου είπα το διαχώρισα, το τι θες να κάνεις για σένα και το τι τέλος πάντων θες να ακολουθήσεις ως καριέρα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα μαθηματικά, ακόμα και στο επίπεδο αυτό, μέσα στην οικονομική επιστήμη, είναι μία πίεση. Πρέπει να τα ξέρεις για να προχωρήσεις αυτό. Ενώ αν το κάνεις, ας πούμε, κάποια φάση της ζωής σου, γιατί λες μου αρέσει πάρα πολύ, μπαίνεις στη φιλοσοφία, στη γλώσσα, όπως είπες, των μαθηματικών, που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
0: Εντελώς άλλο, ναι, ξεπερνάς το επίπεδο
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι άλλο, είναι άλλη γλώσσα.
0: Μάλιστα. Εγώ είχα και μεγάλη αντιπάθεια, διότι στα οικονομικά, στα οποία γενικώς ήμουν καλός. Η μόδα ήταν τότε τα πάντα να μοντελοποιούνται, δηλαδή να μπαίνουν σε μαθηματικές εξισώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν μερικές φορές ήταν πάρα πολύ αστεία η όλη η ιστορία. Και ήταν ένα λόγο που δεν αγαπούσε, δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τη νεοκλασική λεγόμενη θεωρία στην οικονομική. Γιατί τα πάντα ήταν μαθηματικά, ήταν μοντελοποιημένα. Και μ' άρεσε πολύ περισσότερο η οικονομική θεωρία, η ελεύθερη σκέψη, η φιλοσοφική πλευρά, η κοινωνική πλευρά. Μ' άρεσαν πολύ περισσότερο αυτά. Αυτά όλοι έχουμε κάτι πάντως.
1: Ναι, βέβαια, και αποθυμένα. Λέει,
0: δεν ξεκινάς να διαβάζεις νομικά.
1: Διαβάζω νομικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέει ο Real Troller, νυφλή, αφού σου αρέσουν ναυτιλιακά και νομικοί, γιατί δεν έκανες ναυτικό δίκαιο να είσαι και στα δύο μέσα.
0: Σωστός.
1: Το οποίο είναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Τώρα εξαιρετικό που το κομμάτι, συζητούμε,
1: ναυτικό δίκαιο, εξαιρετικό.
0: Ο κλάδος των ναυτιλιακών, χωρίς να έχει συζητηθεί ιδιαίτερα από όλους εμάς και γενικώς, έχει αναπτυχθεί τρομακτικά.
1: Βέβαια.
0: Έχει καλές αμοιβές, έχει πολλές ευκαιρίες και είναι, λες και, καλά το έχουν και οι εφοπλιστές.
1: Και αναπτύσσεται.
0: Αναπτύσσεται συνεχώς.
1: Αναπτύσσεται πολύ, πολύ, πολύ.
0: Συνεχώς. Είναι πολλά παιδιά που δουλεύουν. Η προσφορά είναι μεγάλη, γι' αυτό και οι αμοιβές τώρα δεν είναι όσο καλές ήταν πριν 10 χρόνια.
1: Ναι, αλλά έχει πολλές ευκαιρίες. Έχει πολλούς δρόμους, πολλές διεξόδους. Έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 που ο πατέρας μου ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Έφυγε βέβαια το 85 ο πατέρας μου, αλλά θυμάμαι όλο το κομμάτι αυτό και μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Έχει πολύ πολύ ωραίο αντικείμενο και πολύ ευρύ αντικείμενο. Είναι σπουδαία δουλειά. Έτσι, είτε κάνεις broking, είτε τέλος πάντων όλο το κομμάτι, ακόμα και σε αυτό που λέει ο Real Troller τώρα για πλάκα για το ναυτικό δίκαιο, είναι σπουδαίο. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι αυτά. Πολύ ωραία δουλειά. Να την προτιμούν όσοι ψάχνουν για δουλειές έτσι που έχουν και ευκαιρίες, έχουν και ξαφνικά. Δηλαδή κάνεις κάτι, κάνεις ένα καλό deal, βγάζεις πολλά λεφτά ξαφνικά.
1: Ποιος είναι ο Μπούζγος από τη Λεόντιο?
0: Α, ένας καθηγητής μαθηματικών.
1: Σου λέει, το θυμάσαι τον Μπούζγο?
0: Το θυμάμαι. Πού βρέθηκε ο Λεόντιδεύς?
1: Λέει ο φίλος εδώ που λέει τον Μπούζγο, το θυμάσαι, Μπάμπη? Στη Λεόντιο. Το κουρτινάκι, λέει. Το κουρτινάκι σας, νέοι μου. Για το όμορφο πάλι ποτέ μαλλί σου, λέει Μπάμπη. Έτσι.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά ο φίλος που γράφει. Έτσι. Προφανώς έχει πολλά μυστικά να κρύψει.
1: Έλα παιδιά, θα τα ξέρουμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Φιλιά, να είστε καλά. Yeah.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλας.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
17: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
18: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
17: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
18: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
17: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
19: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
20: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
21: Διάθεση καλοκαιρινή.
22: Θέα χαλαρωτική.
21: Γεύσεις λαχταριστές.
22: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
21: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
22: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
21: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
22: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
21: Τηλέφωνο 22730 62 153.
22: See you at Corner.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
24: Το Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο

0: χρόνο δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες, λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
1: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, να άρει τον αποκλεισμό του στενού του ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για να προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα, το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του ορμούς εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
0: Ιράν. Στα κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
1: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις ΗΠΑ. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή, μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μια μέρα την αντίστοιχη της αμόλυβδης της βενζίνης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο. Δηλαδή, 2,20
0: ευρώ ανά λίτρο.
1: Που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τιμή, να σου θυμίσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
0: Αν δεν υπήρχε επιδότηση.
1: Ακριβώς, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών, η τιμή έχει παραμείνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη μόλις της βενζίνης, φτάνει στα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή των δίζελ θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. Να σου θυμίσω ότι ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και, όπως καταλαβαίνεις, όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε, σήμερα Τρίτη, Βασίλη, η τιμή χονδρική φτάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα

0: του στενού του Ορμούζ. Υπάρχει, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν στα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
1: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
0: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από τα 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο, η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
1: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις, για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
2: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει πουδενή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
3: Ναι.
2: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Ωραία. Κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν, ναι, είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Μάλιστα.
2: Για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
1: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει, να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στου συνταξιού.
1: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
0: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι οι εξής, Βασίλη, ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία, έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ίσχυ.
0: Ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν, φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Τα υπόλοιπα 950?
0: Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη.
1: Μένει να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν εναγωνίως τρόπους να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
6: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό, είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους, είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών, για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν επαρκεί πλέον, ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Σύνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένα στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισθοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». Mm. «Buy now, play later», μέσα σε ένα χρόνο. Επιλέγονται να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη, βέβαια, αυτό το ποσοστό, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 40%.
3: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λύση ανάγκη τώρα συνθέτει την εικόνα μιας οικονομίας όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να αντιδραστεύσουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περιττά έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
3: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο, Μέρη, για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
7: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή, εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη. Αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύει τιμή υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
3: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το. Παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως διότι βρήκε θάνατο μέσα σε ιατρείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους γιατρούς ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ναι, ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να του καθαρίσουν το αίμα και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε.
3: Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
8: Είναι σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
3: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε
8: αν όντως
3: αληθεύουν.
8: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
3: Ακριβώς.
8: Και επίσης η άρση απορρή του τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
3: Τώρα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους?
8: Συγκεκριμένες πηγές.
3: Τι γίνεται με τους εργαζόμενους εδώ?
8: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες κατά συνέπεια όσον αφορά στην ώρα και στις καταθέσεις που έχουν δώσει για το τι επικρατούσε μέσα στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εκτέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή την διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζονάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζη Νικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
9: Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό έγινε όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην Καρνεάδου. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Είναι αυστηρές οι υποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, μιλάμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Και εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνει πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο.
3: Να ξανασυγκροτηθεί ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, ζήτησε από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Σπύρος Δρίτσας.
10: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας. Να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ. Πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος, όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη οι κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη βαριά σκιά της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Οι διμερείς συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήδη ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ αναμένονται και συζητήσεις με τον Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσα, επέτρεψαν επίσης την Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το ερώτημα όλων είναι πλέον εάν τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν.
11: Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν την επιθυμία για μια τέτοια επαφή μεταξύ των δύο προέδρων. Η Νέα Υόρκη γίνεται και πάλι για λίγες μέρες το κέντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, με περίπου 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και φέτος η ατζέντα είναι βαριά, η πόλεμη και η διεθνής ασφάλεια, η πυρηνική απειλή, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν παράλληλα να απαντήσουν στις αμφισβητήσεις και το ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έρχεται στη Νέα Υόρκη μόνο για την καθιερωμένη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε περίπου 2 ώρες. Θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία δεκάδων ηγετών στην ίδια πόλη για μια σειρά απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σημαντικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
17: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Σαρώνεις την άσφαλτο.
28: Σκίζεις τα κύματα.
27: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
27: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
28: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
27: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
27: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
28: Για Μότο και Μαρίν.
27: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
29: Απρίλιο του 2026 μάλλον είχε στην Τουρκία είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην Ανατολική Τουρκία στη σχολεία με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
30: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
31: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
33: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
34: Το μέλλον σου χωράει παντού.
35: Υποβολή εργασίας έγινε.
36: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
37: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
38: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
34: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
39: Η Φόνησα,
0: Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, Τάσο Αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
2: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κύμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πύλιο, στις ακτές κυρίως του Πυλίου στο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στα πελαγητά εξυποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός.
1: Θα συνεχιστεί, Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας?
2: Όχι. Το βράδυ θα σταματήσει.
1: Γιατί επικρατεί κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν τεθεί, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, φανάρια εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φραντζή και Υπανάκτο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
2: Πάντως μέχρι στιγμή.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ρίγκ μετατράπηκε το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού Προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
4: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
5: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
4: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
5: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
4: Επί 4 χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
5: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
4: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
3: Και αυτό βέβαια, Μαριτίνα, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Σδούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
6: Όλοι σωστά. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης που, ψεύγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξανδρά Σδούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρό από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Ο κ. Φαραντούρης απάντησε, καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Σδούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του Πασόκ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα. Βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμυγός πολιτικά, ουδέποτε είπε προσέδωσε σε οποιαδήποτε αληθρία, όπως θέλει να επενήσετε η κυρία Σδούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κόκκινες γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Σδούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Μάλιστα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαραθέση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως, προεκλήθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μια φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μια γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Σδούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα ευχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το ΠΑΣΟΚ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια φιχτή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
3: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
6: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ ή και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαριλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίες και κύριοι στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται, η υποχώρηση. Καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τη φυλακή, είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα, φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής, όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επίκαιρη ερώτηση, πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων μαζί με τους κυρίους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και το Προεδρείο να επιτρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές και ένα κόμμα βιτρίνα να έρχεται επί της ουσίας να ξαναφέρνει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε ξανά να σπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά ο κύριος Μανούσος ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κύριος Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κύριου Κασιδιάρη, είναι ένας Έλληνας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρχητών, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
4: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
4: Για τη διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία, είναι οι οποίοι είχαν μπει στο παράγκι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους 2 Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο. Ναι. Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
5: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την 5η στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα. Το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 τον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδος. Στη συνέχεια, από το 1977 έως το 1979, πήγε στην ΑΕΚ, πήρε 2 κύπελλα και ένα, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδος. Καυστική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή, το Πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλέα Μπέο. Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτς για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλέας Μπέος. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεσμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στην ομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για το υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με την Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελλο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Hardball του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το Treble, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτα στην περσινή φιναλίστ του κυπέλλου Ελλάδος.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
3: Και στο ενικός.gr, τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας? Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο ενικός.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
12: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
13: Σταγόνα.
12: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
10: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
12: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
10: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
12: Σιγά εσύ, σιγά.
11: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
12: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Να συνεχίσω.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη.
12: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
11: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
12: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
0: υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Μπράβο μας Νίκο, βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο, σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
12: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
12: βαψίματα,
10: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
12: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
12: βαψίματα,
11: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: Valentino. Non-stop.

0: κόσμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
8: Ποσειδώνα. Ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κόλαση, το δίλημα του Αμερικανού Προέδρου για το μέλλον του Ιράν, όπως ο ίδιος ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργήσουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η εν λόγω συμφωνία που αφορά στην ασφάλεια στο αρκτικό νησί και στο βόρειο Ατλαντικό υπεγράφει με τη Δανία στο περιθώριο της Συνόδου. Η ενεργειακή κρίση ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φραντσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεδρίβει στη Γερμανία στην Αμερικανική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, ενώ εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και ιδιαίτερο στην κάθοδο από το ψυχικό έως την Αλεξάνδρας. Καθυστερείς και στον καθοδικό άξονα των Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, σε σταδίου Αμαλίας Καλλιρόης, καθώς και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
17: Αμοιβαία κεφάλαια.
6: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ η Τάχα Αλή και Γιούρι Παυλένκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση όμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις ομάδας Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Το βλέπω τώρα στα μηνύματά σας, θέλετε να σας πω για τον φασίστα. Ειδικός. Λοιπόν, τέτοια χάρη δεν θα του κάνω. Θα σας πω όμως για τον φασίστα γενικώς. Ξέρετε, ο φασίστας γενικώς κρύβεται πίσω από διάφορες μάσκες. Οι μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται είναι βεβαίως η πρώτη και κύρια. Είναι ο εθνικισμός. Έτσι περιγράφει τον εαυτό του. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε για τον εθνικισμό, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για εκείνον ο οποίος... Για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για εκείνον...

Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ο Μακαρίτης, ότι είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα, έλεγε στο φασίστα, υπάρχει και μια πλευρά καθαρά ψυχολογική. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ. Κάπου βαθιά ή λιγότερο βαθιά μέσα μας πρέπει να κοιμάται ένα φασιστάκι, έλεγε ο Ραφαηλίδης, που το στρίμωξαν εκεί οι μυριάδες ευνουχισμοί και αποστερήσεις, αρχής γενομένης από τη σεξουαλική αποστέρηση, όπως θέλει να πιστεύει ο Ράιχ πάντα. Ο Ράιχ τα έλεγε αυτά. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι μία μούμια που της φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένα ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, ο Ραφαηλίδης τα έλεγε αυτά, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Στην αρχή του, έλεγε, ο φασισμός ήταν αυτό που συνεχίζει να είναι και σήμερα. Η υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και ηλιθίων που αποτέλεσαν το προζύμι που έκανε να φουσκώσει η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σε όλο το φρικτό της μεγαλείο. Η φασιστική φύτρα, έλεγε ο Ραφαηλίδης, ήταν και είναι πάντα το αποτέλεσμα της αμάθειας, της ψυχανομαλίας, του φόβου, της στέρησης, της μικρόνοιας, της κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας. Ο φασισμός, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι η συνισταμένη όλων των κακών ποιοτήτων του ανθρώπου. Αυτά για το φασίστα, γενικώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε πει και ξαναπεί. Αφήνουμε το φασίστα τώρα γενικώς και πάμε στους δημοκράτες. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν έχουν ιερό και όσιο. Νούμερο 1. Το υπερταμείο, πρέπει να ξέρετε, προωθεί ένα ακόμα ξεπούλημα. Την πώληση του 51% του λιμανιού του Λαβρίου. Α, μην πάμε στα υπερταμεία, οι άλλοι, οι ξένοι, τούτοι εδώ δηλαδή, οι κυβερνώντες. Όπως και οι προηγούμενοι που τα ξεπουλάγαν όλα μέσω του υπερταμείου. Πάνε λοιπόν για το ξεπούλημα και του λιμανιού του Λαβρίου, παραδίδοντας στον πλειοδότη τον εταιρικό και τον επιχειρησιακό έλεγχο του οργανισμού που διαχειρίζεται το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Η σύμβαση παραχώρησης εκτείνεται ως το 2062, μέχρι το 2062. Μιλάμε για το Λαβρίο που κατέχει κομβική θέση δίπλα στο αεροδρόμιο, απέναντι από τις Κυκλάδες. Είναι στο κέντρο μιας περιοχής με μεγάλες δυνατότητες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, logistics, δημόσιας, αξιοποίησης δημόσιας, παραλιακής γης κτλ. Πάνε να το ξεπουλήσουν και αυτό. Και δείτε τώρα που πάνε να το, ξεπουλήσουν κιόλας. Εδώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ξεπούλημα να είναι ένα ξεπούλημα προς την Israel Shipyards. Προς το Ισραήλ δηλαδή. Διότι η Israel Shipyards αποτελεί βασικό, πώς το λένε, διεκδικητή στους διαγωνισμούς που κάνουν αυτοί για τα ξεπουλήματα, για τα τιμαλφή της χώρας. Ποια είναι τώρα αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ μιλάμε για βασικό τμήμα του Ισραηλινού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Πρόκειται για εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει, επισκευάζει και υποστηρίζει πολεμικά πλοία. Είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια περίμετρο της Γάζας, στην επιβολή δηλαδή του παράνομου αποκλεισμού των Παλαιστινίων, δολοφονώντας Παλαιστίνη.

Παλαιστινίους ψαράδες. Βεβαίως συμμετέχουν στις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις της γενοκτονίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με τον Ισραηλινό όμιλο SK Group. Ποιος όμιλος είναι αυτός? Ο όμιλος αυτός είναι εκείνος στον οποίο ξεπουλήθηκε το 100% της Elvo τον Αύγουστο πέρσι, τον Αύγουστο του 25. Δηλαδή, ελέγχουν πλέον πλήρως μια ιστορική ελληνική βιομηχανία στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, με την Elvo στη Θεσσαλονίκη και με πιθανή απόκτηση εδώ του λιμανιού στο Λαύριο. Ο ίδιος αυτός Ισραηλινός πολεμικός όμιλος αποκτά στρατηγικές θέσεις τόσο στη χερσαία αμυντική βιομηχανία όσο και σε μια κρίσιμη ναυτική πύλη της χώρας. Μιλάμε για μια ακόμα εξέλιξη η οποία εντάσσεται σε αυτή τη βαθύτερη πολιτικά άτιμη πρόσδεση και εξάρτηση της Ελλάδας στο Ισραηλινό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Έχουμε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, έχουμε πολυετή συμβάσεις εκπαίδευσης, έχουμε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, έχουμε εξαγορές ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων και τώρα έχουμε και διεκδίκηση ενός στρατηγικού λιμανιού της χώρας.

0: Δεν έχουν ιερό και όσιο είπαμε. Νούμερο 2 λοιπόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη συμβαίνει και αυτό που θα σας πω τώρα. Το υπερταμείο πάντα, το υπερταμείο, προχώρησε στις 26 του Μάη σε προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου, ποιο ακινήτου λέτε, η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών. Πάνε να ξεπουλήσουν τις θερμοπύλες, παιδιά. Ξεπουλάνε τις θερμοπύλες. Στην πραγματικότητα, πίσω από το ακίνητο η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών κρύβεται ολόκληρος ο αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος των θερμοπυλών. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύνολο φύσης, μύθου, ιστορίας, με πυρήνα το Λόφο Κολονό, εκεί που το 480 π.Χ. διεξήχθη η μάχη των θερμοπυλών. Είναι τόσο κοινική, ώστε περιγράφουν αυτό που αποκαλούν επένδυση ως εξής. Σας διαβάζω ακριβώς. Η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των θερμοπυλών, το μέγεθος και η γυτνίασή του με αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου, το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού. Θυμίζω ότι αυτό το προσκλητήριο πώλησης για τις ιαματικές πηγές και τα τουριστικά ακίνητα στις θερμοπύλες για πρώτη φορά το είχαν αναρτήσει ήδη από το ΤΑΙΠΕΔ το 2013. Τότε βέβαια είχαν μερικά προβληματάκια. Αντίστοιχα προβληματάκια είχαν και το 2018 οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε επανήλθε το θέμα. Και ήταν και τότε εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που είχαν έτοιμο το διαγωνισμό και αυτοί για την αξιοποίηση, έτσι λένε, της περιοχής. Και πάλι δεν προχώρησε τότε η ιστορία, καθώς είχαν να ρυθμίσουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των ιαματικών υδάτων, τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, δασικές εκτάσεις κτλ. Λοιπόν, τώρα, 10 χρόνια μετά, συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Και τι λένε λοιπόν, έχουν βγάλει, όπως αποκάλυψε ο Στάθης Γκότσης πριν από λίγες μέρες στο ντοκουμέντο, έχουν βγάλει στο σφυρί μία συνολική έκταση 128.000 τετραγωνικών μέτρων και λένε λοιπόν ότι στις 30 του Σεπτέμβρη, τώρα, σε μια εβδομάδα, η κυβέρνηση, για να βοηθήσει και τους επερχόμενους επενδυτές, κλείνει και τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις θερμοπύλες. Το είχε άλλωστε ανακοινώσει πρόσφατα ο κύριος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι αυτός που ήταν στον ιατρικό σύλλογο, τι ήταν εκείνο εκεί το πράγμα που είχαν φτιάξει μαζί με το γιατρό στο Κολωνάκι που πέθανε ο Μαζονάκης. Αυτός είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι ο ίδιος που το 2023 πήγαινε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας και Ιατρικού Συλλόγου που μίλαγε η κυρία Γάκα του Κολωνακίου, του ιατρίου στο Κολωνάκι, και τους έλεγε έχω φέρει ένα ωραίο μηχάνημα που φτιάχνει το αίμα. Εκεί τους τα έλεγε, υπό τη δική τους την αιγίδα. Εκεί ήταν που είχε πάει και ο Πλεύρης και είχε πει να κάνουμε αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Αυτός λοιπόν, αν μας ανακοίνωσε προχτές, τώρα ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα κλείσει και τις δομές εκεί. Εν ολίγης, τι έχουμε εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό, τον ιστορικό χώρο και που ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε πηγές φυσικής θεραπείας που τεμαχίζεται, σε φιλέτα, προκειμένου να το μετατρέψουν σε σπα πολυτελείας υπό το βλέμμα του Λεωνίδα. Αυτό κάνουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Όλο αυτό βεβαίως το λένε ανάπτυξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια έχουν κάνει με μια σειρά περιοχές που κουβαλάνε επίσης ιστορικό φορτίο, φυσικό περιβάλλον. Πρώτα βέβαια τι κάνουν? Πρώτα αφήνουν τις περιοχές αυτές, τις δομές αυτές να απαξιωθούν. Θυμηθείτε τι είχαν κάνει με τις υποδομές, με τις αιματικές πηγές, με τα ξενία. Έτσι λοιπόν συνειδητά και βάσει σχεδίου τα εγκαταλείπουν, τα απαξιώνουν, ώστε να έρχεται μετά η παράδοση στους ιδιώτες να παρουσιάζεται ως αναπτυξιακό μέτρο και ως το μόνο φυσικό επακόλουθο, έτσι ώστε να διασωθούν, αφού πρώτα βεβαίως τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν καταεξευτελίσει. Και αυτό λοιπόν το κάνουν τώρα και με τις θερμοπύλες. Επαναλαμβάνω, με τις θερμοπύλες. Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι ζούμε, ό,τι βλέπουμε, προφανώς δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για ένα λεπτομερές σχέδιο καταστρωμένο εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εδώ και τρεις δεκαετίες, για την καθολική παράδοση του δημόσιου χώρου, για την καθολική παράδοση του εθνικού πλούτου, για την καθολική παράδοση των πάντων, μεταξύ άλλων και της λαϊκής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Εδώ μιλάμε λοιπόν πλέον για μία οργιώδη λαϊλασία που βεβαίως έχει όλους τους νομιμοποιητικούς τύπους του ιδιωτικού και βεβαίως προπάντων του κερδοσκοπικού δικαίου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Περιοχή η οποία θέλω να θυμίσω, η Θερμοπύλη, ξέρετε, το ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος, είναι ταυτόχρονα τι πουλάνε εκεί, τι πάνε να πουλήσουν, τι θέλουν να ξεπουλήσουν. Θέλουν να ξεπουλήσουν και ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γιατί η λέξη γεννήθηκε από τις θερμές πηγές που ήταν αφιερωμένες στον Ηρακλή και τα λοιπά, και από το στενό πέρασμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουν βάλει προς ξεπούλημα στις Θερμοπύλες είναι η φύση, είναι η ιστορία, είναι ο μύθος. Γιατί στις Θερμοπύλες φύση, μύθος, ιστορία συμπλέκονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Το ιαματικό νερό, ο Κολωνός, η μορφολογία του περάσματος, τα αρχαιολογικά ευρήματα συνθέτουν ένα ενιαίο τοπίο. Και αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που, παρά την χρόνια εγκατάλειψη και την απαξίωσή του, Ο χώρος αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Λοιπόν, και αυτό θέλουν να το ξεπουλήσουν.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
21: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
20: Για πες λεπτομέρειες.
21: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
20: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
21: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
20: Σε ευχαριστώ, φίλε.
21: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
22: Να γίνει άδεια αγκαλιά στην άμμο

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, του βιβλίου «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητα του ιστορικού, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, κυρίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος έχει υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον πολιτισμό της χώρας, Στάθης Γκότσης. Στάθη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βεβαίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης, να το πω έτσι, επιστρέφει όμως ως επενδυτής, καθώς η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί και τις Θερμοπύλες για 99 χρόνια, Στάθη.
1: Για 97 χρόνια, όπως το λες. Με μια δημόσια προκήρυξη, πλειοδοτικό διαγωνισμό, όποιος δώσει τα περισσότερα δηλαδή, θα πάρει τις Θερμοπύλες για να τις εκμεταλλεύεται για 99 χρόνια, για την ακρίβεια.
0: Εκεί είναι ένας χώρος τον οποίο έχουν απαξιώσει.
1: Εκεί είναι ένας χώρος που θα το ξέρουν και οι ακροατές σου. Καταρχήν, δύσκολα περνώντας, κανείς καταλαβαίνει πού ακριβώς είναι οι Θερμοπύλες και που δεν έχουν γίνει πράγματα που να διευκολύνουν την πρόσβαση, που να διευκολύνουν την κατανόηση, που να διευκολύνουν την επαφή των ανθρώπων με έναν ιστορικό τόπο που, ας το πούμε, έχει ήδη από τα χρόνια του Ηροδότου, έχει δηλαδή συμβολικό χαρακτήρα λόγω της γνωστής μάχης του 380 π.Χ. με τους Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες και τους Τεσποιείς από την μια πλευρά και τους Πέρσες από την άλλη.
0: Και όταν μιλάμε τώρα για Θερμοπύλες, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για φύση, μιλάμε για μύθο, όλα αυτά τα ξεπουλάνε αξεδιάλυτα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι Θερμοπύλες έχουν αποκτήσει ένα συμβολικό περιεχόμενο, βεβαίως, ιστορικά, για το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει διάφορα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει και ιδεολογική χρήση κατά καιρούς.
0: Ναι, μην ξεχάσουμε ότι πηγαίνουν εκεί οι Ναζί και κάνουν εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αν μπορούσε να μιλήσει ο Λεωνίδας, φαντάζομαι αυτή τη μάχη θα την είχε κερδίσει.
1: Ναι, ακόμα και το Λεωνίδα, ξέρεις, το γλυπτό δηλαδή αυτό. Τοποθετήθηκε το 1955, σκεφτείτε τώρα, όχι ανύποπτες εποχές, από μια οργάνωση παρακλάδι των αχέπαν των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι από την ελληνική πολιτεία δηλαδή, παρότι εγκαινιάστηκε με τιμή και δόξα από τον τότε βασιλιά κτλ.
0: Αυτή ήταν που κάνανε και εμπόριο βρεφών, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, οι Θερμοπύλες πράγματι έχουν αυτό το ιστορικό φορτίο και έχουν ταυτόχρονα και τις πηγές, την θερμή πηγή που ήταν αφιερωμένη κατά την παράδοση στον Ηρακλή, εξού και λέγονται Θερμοπύλες, έτσι είναι οι θερμές πύλες, και έχουν και ένα φυσικό τοπίο που είναι κατά μείζωνα λόγο αναλύωτο από την εποχή εκείνη, παρότι υπάρχουν βεβαίως οι μεγάλες προσκώσεις από το Σπερχιό και τους παραποτάμους του, που κάνουν αγνώριση την περιοχή ως προς την αναγνώριση των στενών.
0: Αυτή τώρα η πρόθεση να ξεπουλήσουν και τις Θερμοπύλες δεν είναι σημερινή. Το θυμάμαι από το 2013 τουλάχιστον, ότι ναι, το κουβεντιάζουν, το σχεδιάζουν και τα λοιπά.
1: Από το 2012-2013, τότε την εποχή δηλαδή που πέρασε από τον ΕΟΤ στο περίφημο ΤΑΙΠΕΔ, ΝΕΤΑΒ μάλλον στην αρχή, στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου, τότε καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί ήδη αυτό σήμαινε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, σκέψεις κτλ. Για τη λεγόμενη αξιοποίηση. Όταν λένε αυτή αξιοποίηση, εννοούν πάντα εμπορική αξιοποίηση, έτσι, εμπλοκή με την εμπλοκή ιδιωτών. Αντιδράσεις είχαμε και μάλιστα τότε οι πολίτες και δημοτικές οργανώσεις κτλ. Είχαν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς δυστυχώς να δικαιωθούν. Αντιδράσεις είχαμε και το 2018, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε που είχε περάσει πια στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Τότε εκείνα τα 10.200 ακίνητα που ήθελαν να ξεπουλήσουν, τα είχα βγάλει σε έναν κατάλογο στο σφυρί. Ναι. Ήταν μέσα και οι Θερμοπύλες εκεί?
1: Όχι, οι Θερμοπύλες δεν ήταν, γιατί όπως σου είπα είχαν περάσει νωρίτερα ήδη μετά, από το 2013. Και η ΕΤΑΒ είχε ένα αυτόνομο χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, γιατί έτσι το λένε αυτοί, για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου. Το 2018 εκείνο που έγινε ήταν ότι είχαν περάσει με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της χώρας στο υπερταμείο, που είναι η Ομπρέλα, η μητρική εταιρεία και της ΕΤΑΒ και του ΤΑΙΠΕΔ που λέγαμε πριν. Τώρα ΕΤΑΒ και ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχουν πια, έχουν όλα ενσωματωθεί στην Ιππική. Το 18 λοιπόν είχε γίνει μια κίνηση, προφανώς είχαν βρει και τότε έναν επενδυτή, αλλά δεν βγήκε τελικά, δεν τα βρήκανε. Εξού και είχαν επισπεύσει εισαγωγικά, γιατί είναι και λίγο αστείο, το να κηρυχτεί ο αρχαιολογικός χώρος και να οριστούν ζώνες προστασίας. Αυτό που στην αρχαιολογία χωρίζουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε ζώνη Α, δηλαδή αδόμητη, που δεν επιτρέπεται να χτιστεί τίποτα, και σε ζώνη Β, όπου επιτρέπεται με έλεγχο και με όρους και τα λοιπά η δόμηση. Τότε λοιπόν πάλι τμήματα της αριστεράς, όπως και ο Σύλλογος Ελληνών Αρχαιολόγων και τα λοιπά, είχαμε αντιδράσει έντονα απέναντι στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης, και στη Βουλή είχε καταθέσει ερώτηση, είχαν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ, ο Γιώκας με τον Παφίλη, για αυτήν την ιστορία. Προχώρησαν τελικά στο να χαρακτηρίσουν ζώνη Β, δηλαδή επιτρεπόμενης δόμησης, ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο υπάγεται ακριβώς στο κομμάτι αυτού που λένε ακίνητο τώρα προς αξιοποίηση.
0: Εκεί τώρα μιλάμε για περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό πάνε ναι, να ξεπλύσουν.
1: Ναι. Εκ των οποίων αρκετά στρέμματα, 26 αν κάνω λάθος, είναι μέσα στη ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου. Είναι και ένα κομμάτι της ζώνης Α. Προφανώς στη ζώνη Α δεν θα χτίσουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να χτίσουν ή να μην χτίσουν, τι θα χτίσουν βέβαια. Είναι η αρχική ιδέα, η σύλληψη δηλαδή, του ότι ένας τέτοιος τόπος μπορεί να είναι σε χέρια ιδιωτών για να τον εκμεταλλεύονται για εμπορικούς λόγους.
0: Μα και μόνο αυτό που αναφέρουν ως υπερταμείο, δηλαδή πώς το λένε, το προμοτάρισμα του φιλέτου που θέλουν να πουλήσουν. Μιλάνε οι ίδιοι για γειτνίαση με αξιοθέατα, με ιστορικά μνημεία, με παραλίες, με χώρους πρασίνου. Όλα αυτά λέει το καθιστούν ελκυστικό, παιδιά. Ελάτε, πάρτε το.
1: Ναι, βέβαια. Άλλωστε, σε μία από τις συζητήσεις που είχαν γίνει το 18, το είπε καθαρά, όχι πρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, ότι εντάξει, τώρα μην γκρινιάζετε και τα λοιπά. Έτσι κι αλλιώς τι θα αγοράσουν, το όνομα θα αγοράσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Μάλιστα. Το όνομα.
0: Τι καταληκτική ημερομηνία έχουν δώσει για τον πληρωτικό τους?
1: Είμαστε κοντά. 30 Σεπτέμβρη λίγη η προθεσμία. Δεν θα μάθουμε βεβαίως εξ αρχής. Αυτά είναι κλειστά. Η διακήρυξη είναι δημόσια. Αλλά ένα κομμάτι των διαδικασιών προφανώς είναι κρυφό. Αν θα προχωρήσουν και πώς και με ποιους όρους κτλ. Το κακό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η τοπική κοινωνία, όπως τουλάχιστον εκφράζεται και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να αντιδρά απέναντι στην προοπτική αυτή. Εκτός από μία μειοψηφία που ζήτησε να παγώσει ο διαγωνισμός και να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται ότι πήρε μία απόφαση η οποία αποκαλύπτει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό. Ότι οι τοπικοί άρχοντες αυτό που διεκδικούν περισσότερο είναι το να έχουν μερίδιο στην αξιοποίηση. Να συμμετέχουν δηλαδή σε ένα consortium τρόπο με τον πλειοδότη ιδιότητα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τη δική σου βοήθεια. Όποιος μπορεί να κινητοποιηθεί, πέρα από το Λεωνίδα, ο οποίος μάλλον δεν είναι εύκολο να κινητοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και μερικά όρια πια σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν το όριό τους είναι οι Θερμοπύλες, αν το όριό τους είναι ακόμα και η Ακρόπολη με τούτους που έχουμε μπλέξει.
1: Το ζήτημα είναι πράγματι ότι τα όρια κάθε φορά λέμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Πάμε όλο ένα και βαθύτερα. Και η Ακρόπολη είναι σε άσχημη κατάσταση από την άποψη αυτή. Και εκεί έχουν βάλει το χέρι τους, το πόδι τους, οι ιδιώτες και στα πολιτήρια και στην διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια.
0: Στάδυμα
1: τι άλλο
0: θέλω
1: να κάνω στην Ακρόπολη.
0: Ναι,
1: και
0: τις
1: τουαλέτες θα τις δώσουν στους ιδιώτες.
0: Δώσανε και τις τουαλέτες, δίνουν και τις τουαλέτες. Ναι.
1: Θα πληρώνει ο επισκέπτης πέρα από τα 30 ευρώ, θα πληρώνει και για να πάει στην τουαλέτα. Επιπλέον.
0: Δεν σε αποχαιρετώ γενικώς, σε αποχαιρετώ για σήμερα, διότι θα επανέλθουμε στο θέμα πάντα με τη βοήθειά σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούω τις τελευταίες μέρες, λέει, ο κύριος Κασιδιάρης. Το είδα και κάπου γραμμένο σε ένα πρωτοσέλιδο μιας φυλάδας εκεί. Ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν υπάρχει κανένας κύριος Κασιδιάρης. Υπάρχει ο Ναζί Κασιδιάρης. Ο Ναζί Κασιδιάρης. Έτσι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε τον Ναζί Κασιδιάρη. Αυτόν που κουβαλάει τη σβάστικα στο χεράκι του. Τον ημνητή του Χίτλερ να λέει ότι έχει κόμμα και ότι το κόμμα του, λέει, είναι η συμμαχία των Ελλήνων, που ένα μόρφωμα που έχουν φτιάξει τρεις πρώην το άλλου μορφώματος των φασιστών με περικεφαλαία των Σπαρτιατών. Και εδώ τώρα λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Εδώ τώρα έχουμε Ναζί στη Βουλή από την πίσω πόρτα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μπροστινούς του ναζιστόμουτρου και με τη βούλα του Αρείου Πάγου. Εδώ τώρα έχουμε αχυρανθρώπους του ελληνόφωνου ΕΣΕΣ, αυτού του χιτλεροειδούς, και με τη βούλα της Βουλής. Είναι ο Γιώργος Γραμμή, Γιώργος Λικουρέζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, για πες μας.
1: Αν θυμάσαι Νίκο και από τη δική σου εκπομπή, το είχαμε πει όταν είχε βγει τότε η απόφαση του Αρείου Πάγου και επί της ουσίας διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, αναγνωρίζοντας ως πραγματικό ηγέτη τον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Λέγαμε από τότε ότι το γεγονός ότι δεν χάνουν το βουλευτικό αξίωμα όλοι όσοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρίνει ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αρχηγό του Κασιδιάρη, θα προκαλούσε τέτοια φαινόμενα. Εχθές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Κασιδιάρη, τη δήλωση ότι στηρίζει τη Συμμαχία των Ελλήνων, βγήκε ένας βουλευτής, Μανούσος λέγεται, στην Ολομέλεια της Βουλής και είπε ότι εγώ εκφράζω, εμείς εδώ εκφράζουμε τη φωνή και τις θέσεις της Συμμαχίας των Ελλήνων. Φαίνεται ότι η δήλωση του Κασιδιάρη τους άρεσε προφανώς και ένιωσε την ανάγκη να βγει και στην Ολομέλεια να το πει. Προφανώς δεν μπορούν να συστήσουν κοινοβουλευτική ομάδα αν δεν βρεθούν 10.
0: Αυτοί πόσοι είναι, τρεις είναι, Γιώργο, ε?
1: Τρεις είναι. Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας ακόμα, αυτός που είχε διαγραφεί από την Νίκη, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει.
0: Αυτός που είχε μπει στην Πινακοθήκη
1: και τα είχε σπάσει όλα, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα προσπαθήσουν οι ίδιοι από εδώ και πέρα να μορφοποιήσουν σε κοινοβουλευτικό λόγο τη στήριξη που τους έχει δώσει ο Κασιδιάρης. Πρέπει να σου πω ότι εχθές υπήρξε σποδρότατη αντίδραση και από τον κύριο Κατσότη του ΚΚΕ και από τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να ξανασπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή και με ένα ακόμα βιτρίνα, με κάθε τύπους μπροστινούς, ο Κασιδιάρης να είναι ξανά μέσα στην Ολομέλεια και να ακούμε ξανά τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι αυτό δεν θα το δούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν με τις ομιλίες τους να στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα, το ενδιαφέρον και της Βουλής, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και στη Βουλή πλέον.
0: Το Προεδρείο της Βουλής τι λέει για όλα αυτά? Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει τοποθετηθεί?
1: Μέχρι στιγμής σιγή.
0: Μάλιστα.
1: Σιγή, τίποτα.
0: Επαναλαμβάνω, αυτή, μάλλον αυτό που μας είπες, μας θύμισες. Αυτό το μόρφωμα είχε διαλυθεί διότι εκρίθη ότι ο πραγματικός, ο κρυπτόμενος ηγέτης ήταν ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και αυτοί οι τρεις οι οποίοι το παίζουν ανεξάρτητοι σήμερα και έχουν συγκροτήσει αυτό το άλλο μόρφωμα ήταν σε εκείνο που είχε κρυθεί ότι έχει...
1: πραγματικό αρχηγό του Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτός τώρα, ο Ναζί, ο Ναζιδιάρης αυτός, ο οποίος λέει εγώ τους στηρίζω αυτούς.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Αλλά αυτοί λένε και εμείς καμία σχέση δεν έχουμε. Ή μάλλον όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Δεν έχουμε σχέση, ναι, με τη Χρυσή Αυγή, λένε τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς και το Προεδρείο και ο κύριος Κακλαμάνης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, θα τοποθετηθούν πια μπροστά σε αυτή την νέα κατάσταση. Θα αναμένουμε. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση, μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
17: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Σαμποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Ό,τι ακούμε με την υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτή η κραυγή είναι το Λύκου Κραυγή, το τραγούδι του αγαπημένου φίλου του Σπύρου του Γραμμένου, το αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο. Χτες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κοσματοπολείο στην οδό Γλάστονος και στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018, όταν ο Κωστόπουλος πέθανε εγκλωβισμένος σε ένα κοσματοπολείο και έπειτα από μια αλληλουχία βίων γεγονότων

0: Το βίντεο έδειχνε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν μη αναγκαία βία κατά τη σύλληψή του. Θυμίζω ότι η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και το 2022 το μεικτό Ορκωτό έκρινε ενόχους και τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τους είχε επιβάλει ποινή κάθριξης 10 ετών. Οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν επίσης παραπενθεί αθωώθηκαν. 2 χρόνια αργότερα στο εφετείο, το εφετείο διατήρησε την καταδίκη των δύο, μειώνοντας όμως τις ποινές τους. Σε 5 χρόνια για τον έναν, σε 6 για τον άλλον. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πώς το λένε οι κύριοι της κυβέρνησης, ότι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και μαυρισμένοι γυρίσαμε και είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο γιατί είμαστε οι μόνοι που αναπτυσσόμεθα. Τώρα βεβαίως βγήκαν τα στοιχεία, μία κατηγορία στοιχείων από τα πολλά. Τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει ότι είναι τέτοια η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά καλύπτουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου έχουμε 6 στους 10 Έλληνες που καταφεύγουν σε δανεισμό ή πάνε στην πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς και τα στοιχεία βεβαίως δείχνουν ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι Μέρη μου, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Έτσι είναι, Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Με πιστωτικές κάρτες και με δανεικά, όπως είπες, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 6 στους 10 Έλληνες, ενώ πάνω από 1 στους 3 αφήνει πληρωμές πίσω, τουλάχιστον σε ένα διάστημα ενός έτους. Και σχεδόν 1 στους 2 αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Αυτά είναι εν ολίγης τα κυριότερα ευρήματα από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2026 της Σύνδρομ, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, αναφορικά με τη συνέπεια των πληρωμών. Γιατί αυτοί που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή λογαριασμών είναι πολλοί, καθώς ακόμα και τα έξοδα για ένα νοικοκυριό ξέρουμε ότι είναι μεγάλα. Έτσι, αφήνουν πίσω τους οι λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με κυρίαρχο το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά συχνά είναι η πρώτη προτεραιότητα που αφήνουν απλήρωτο σε σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ιεραρχούν τις πληρωμές τους βάσει των άμεσων επιπτώσεων που έχει η διακοπή μιας υπηρεσίας και έτσι μένουν πίσω μετά τους λογαριασμούς ενέργειας και ίδρυυσης, καθυστερούν αυτές τις πληρωμές ή μετακινούνται, είτε τις καθυστερούν είτε μετακινούνται από πάροχο σε πάροχο, αναζητώντας χαμηλότερα πάγια και έτσι αφήνουν πάλι υπόλοιπο, αφήνουν απλήρωτους κάποιους
0: λογαριασμούς. Αυτό προφανώς δεν γίνεται. Το να καταφεύγεις λοιπόν στις κάρτες, στο δανεισμό πολύ περισσότερο ή στις μεταχρονολογημένες πληρωμές, δεν είναι γιατί μάλλον κρατάς τα λεφτά για να πάει να κάνεις επενδύσεις, μάλλον δεν έχεις.
1: Ακριβώς, και ότι ενώ πολλοί χρησιμοποιούν τις κάρτες για να πληρώσουν άλλα χρέη, ένα σημαντικό ποσοστό και εκεί αδυνατεί να καλύψει την ελάχιστη μηνιαία καταβολή των ίδιων των καρτών ή των καταναλωτικών δανείων. Και τελευταία να σου πω ότι έχει αναπτυχθεί ραγδαία και στην ελληνική αγορά μια νέα υπηρεσία. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Αυτό ήταν στο εξωτερικό, τώρα έχει εξελιχθεί όμως σε δίκοπο μαχαίρι για τους καταναλωτές. Γιατί αν και συγκεκριμένες πλατφόρμες προσφέρουν άμεση ρευστότητα και ευελιξία, επιτρέποντας την κατάτμιση των αγορών σε άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ωστόσο τείνουν να λειτουργούν παγιδευτικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επειδή είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη η διαδικασία έγκρισης. Πολλοί καταναλωτές, περίπου το 47% των Ελλήνων, το χρησιμοποιούν.
0: Φτάνει σε τέτοιο, η μισή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Σχεδόν η μισή, ακριβώς όπως το είπε. 47% είναι σχεδόν η μισή. Και έτσι και αυτό τώρα, αυτή η καινούργια υπηρεσία που λέμε, αποτελεί και μία από τις συχνότερες πηγές των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς δεν αδυνατούν μετά να τις πληρώσουν και αφήνουν απλήρωτες
0: τις δόσεις. Με τι τόπους δουλεύουν αυτοί, Μαρία, έχεις εικόνα?
1: Αυτά, να μην σου πω τώρα και κάτι στη τύχη, αλλά συνήθως είναι σίγουρα είναι ψηλότερα και είναι λίγο σαν τα τραπεζικά δάνεια, απλά έχουν πολλές φορές και περισσότερο.

0: αλλά έχει τον κίνδυνο μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να προσέξουν και είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να το πούμε και άλλη φορά, γιατί γίνεται ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Εδώ θα σου πω ότι η Ελλάδα, να σου κάνω και μια σύγκριση, ότι έχει μεγάλη απόκληση προς το χειρότερο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει αυτής της έρευνας που βγήκε. Και να σου δώσω κάποια παραδείγματα. Το 60% των Ελλήνων καταναλωτών, δηλαδή περίπου 5,1 εκατομμύρια πολίτες, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό, παρόλο που είναι υψηλό, όμως είναι πολύ χαμηλότερο και από την Ελλάδα. Είναι κοντά στο 55%. Βλέπετε, δηλαδή έχουμε μια απόκληση. Στην καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών, στην Ελλάδα το 37% των οικοκυριών, που αντιστοιχεί σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες, άφησε απλήρωτο ή καθυστέρησε τουλάχιστον ένα λογαριασμό το τελευταίο 12μήνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 29%. Βλέπεις, 37, εμείς 29.
1: Ναι, ναι.
0: Στην υπηρεσία τώρα που σου είπα, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα, εκεί είχε εκτοξευθεί το που είπαμε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων, με το 47% των Ελλήνων καταναλωτών, που αντιστοιχεί σχεδόν στους 1 στους 2 Έλληνες να στρέφεται σε αυτές τις λύσεις ευκολίας. Για να κατανείμει το κόστος στην αγορά του. Την ίδια στιγμή όμως μόνο το 18% από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία στην Ευρώπη δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει τουλάχιστον μια δόση. Βλέπεις δηλαδή ότι έχουμε μεγάλη απόκληση και βέβαια και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας που είναι το σημαντικότερο και είναι ο πρώτος που αφήνει απλήρωτο όταν έχει κάποιες υπερβολικές δαπάνες να κάνει για να στηρίξει τον οικοκυριό του και με προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία της Eurostat για την ευρύτερη πίεση στα πάγια έξοδα, περίπου το 32% των ελληνικών οικοκυριών, όπως είπαμε, ένα στα τρία άτομα, κοντά σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλώνει αδυναμία ή καθυστέρηση για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, θέρμανσης, νερού κτλ. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος νοικών περιορίζεται μόλις κοντά στο 7%. Βλέπει δηλαδή και υπάρχει μια τεράστια.
1: Μάλιστα. Άριστα και επιτελικά. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Ερντογάν από βήμα Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έτσι, Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ταγίου Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ήταν μια ομιλία που μπορούμε να πούμε ότι είχε αρκετά κοινά σημεία με την περσινή ομιλία όσον αφορά τα θέματα που μας αφορούν για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτά και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να λυθούν στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την πρόταση που είχε κάνει στο παρελθόν για μια διάσκεψη που πρέπει να γίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου έτσι να βρεθεί κοινός τόπος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και άλλη μια φορά μίλησε κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, να αναγνωρίσει το ισότιμο και το διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Αύσεχμες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα ΤΕΙΦ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να αποκλείει την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας, δεν θα είναι ασφαλέστερη. Ενώ για άλλη μια φορά επιτέθηκε κατά του Ισραήλ, μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία η οποία δεν φορταίνει να σκοτώνει, μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ και προσπάθησε γενικότερα στην ομιλία του να εμφανιστεί ως η φωνή των Παλαιστινίων, χαρακτηρίζοντας και άδικη τη μη πρόσκληση του Μαχμούντ Αμπάς στον ηγέτη του Παλαιστινίων, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ
2: καλή
1: πολύ. Μένοντας στον ΟΗΕ και στη Γενική Συνέλευση, να σας πω ότι εκεί είχαμε αυτόν τον κλόν του Λευκού Οίκου, αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, ο οποίος ξανανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να πει ότι, να επαναλάβει δηλαδή, ότι οι επιλογές που υπάρχουν για το Ιράν περιλαμβάνουν την κόλαση και περιλαμβάνουν και την εξαφάνισή του από το χάρτη. Είναι μία επιλογή. Αυτά λέγονται δημόσια. Είναι, αυτό λέγεται τώρα διπλωματική γλώσσα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ή αν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικάνικες εκλογές. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούμπιο, που δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή, λέει, στις συνομιλίες με το Ιράν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, δείχνει προφανώς τα ζόρια που έχουν οι Αμερικάνοι με όλο αυτό το οποίο έχουν προκαλέσει, το οποίο το εμφάνιζαν σαν υγιεινό περίπατο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης είχαμε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο που ανέφερε ότι η Τεχεράνη μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός βδομάδας, εντός 7 ημερών, αν οι Αμερικάνοι χαλαρώσουν την στρατιωτική πίεση και ανάρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και όπως αναφέρουν οι Ιρανοί, η αντιπροσωπεία τους στην Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών, αν και το Ιράν διαμηνεί και αυτό ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών πρόταση προς την Αμερικάνικη πλευρά από τις 16 του μήνα, από τις 16 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Μια πρόταση πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της επιθετικότητας των Αμερικανών και το ξανάνοιγμα των στενών του Ορμούς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, τα οποία προφανώς δικά μας έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά, καθώς η τιμή στην ενέργεια, οι τιμές στην ενέργεια και οι τιμές στα καύσιμα είναι πλέον κόλαση, 177% οι αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας μέσα σε ένα χρόνο, 20% αύξηση το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι ο Δημήτρης εδώ. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς θα σου πω το εξής. Επειδή σε άκουγα τι έλεγες, το μεσημέρι που είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπο ότι ενδεχομένως να ανοίξουν τα σενά του Ορμούζ, είχαμε σημαντική πτώση τόσο στο πετρέλαιο Μπρέντ όσο και στο φυσικό αέριο, τόση όμως η οποία δεν κράτησε καθόλου. Αυτό είναι το νέο που έχω να σου πω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι σε $100 το βαρέλι και πάλι με μια οριακή μείωση 0,37% και το φυσικό αέριο είναι στα 73 ευρώ τη μεγαβατόρα και πάλι, που έχει πάει το μέρη στα 69 που το έβλεπα, και είχε μείωση, αυτή τη στιγμή είναι μάλιστα και σύν 0,7%. Που σημαίνει ότι όσα είπες πριν, αυτό θέλω να πω και αυτό έχει σημασία, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πόσο μετά είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο σήμερα και φυσικά, Νίκο, δεν βλέπουμε κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο και στα πρατήρια καυσίμων, γιατί αυτό είναι και το διατάφτα, αυτά που πληρώνουμε καθημερινά. Πρέπει να σου πω για αυτό που είπες για το ρεύμα. Όντως είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο σήμερα στην χοντρική τιμή του ρεύματος. Έφτασε στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αυτή. Ωστόσο, αύριο έχουμε μια μείωση της τιμής στη χοντρική τιμή ρεύματος στα 153. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Σεπτέμβρης κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής έχει μεγαλύτερη αύξηση της χονδρικής σε σχέση με τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι μένει να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο στα τιμολόγια ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την
0: ενδύνα, σε αιτήσια βάση, για να θυμόμαστε κιόλας τι μας συμβαίνει, γιατί εντάξει, το παθαίνουμε το εγκεφαλικό την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός. Να θυμόμαστε, πέρυσι ήταν 77 και τώρα ξεκινάς. Η βάση είναι το 100% επάνω, έτσι.
1: Ναι, Νίκο, εδώ βλέπεις ότι για παράδειγμα η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάει στο 2,20. Μέση τιμή πανελλαδική, που σημαίνει υπάρχει και 2,30, υπάρχει και 2,40. Έχει ξεφύγει.
0: Μέση τιμή είναι αυτό το 2,20.
1: Το 2,20 είναι μέση τιμή, μπορείς να το φανταστείς. Όχι, μπορείς να το φανταστείς, το βλέπεις, γιατί εσύ βενζίνη βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, στο πετρέλαιο είναι μέση τιμή 2,22. Να υπενθυμίσω φυσικά τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν 2,35. Δηλαδή θα πήγαινες 20 στο βενζινάδικο και θα του έχεις βάλει 2 λίτρα να σου δώσει ένα δεκάρικο. Εκεί έχει φτάσει η ιστορία με τις βενζίνες. Λοιπόν, και έχει φτάσει εκεί η ιστορία με τις βενζίνες, γιατί πρέπει να σου πω και το εξής. Προσπαθούσα να δω τελικά, ρε παιδί, τι είναι από αυτό, ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που πληρώνουμε σε φόρους, τι είναι αυτό που πληρώνουμε πραγματικά στο καύσιμο, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Ας πούμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να σου το πω, γιατί νομίζω ότι θα καταλάβουμε.
0: Δεν θα έχεις τα νούμερα, γιατί εδώ είναι φανερό ότι το 1 ευρώ τουλάχιστον είναι φόροι.
1: Καλά, έχεις κάνει το λογαριασμό.
0: Όχι, αλλά προκύπτει. Όταν είναι.
1: Ένα παράδειγμα, βγαίνει ένα 11.
0: Όταν είναι 70, όταν είναι 700 το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24%.
1: Λίτρο, ξεκινάμε κατευθείαν αυτό που λες, 70 λεπτά το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και πάνω σε 70 λεπτά το λίτρο, βάλε και το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, που είναι άλλα 17 λεπτά.
0: Έτσι,
1: άρα με το καλημέρα είναι 87 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λοιπόν, ας πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,60. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που μου λένε οι πρατηριούχοι καυσίμων, οι βενζινοπόλες, είναι ότι το 1,60, στο 1,60 μπαίνουν άλλα 13 λεπτά, που είναι το μεταφορικό κόστος, το κέρδος των εταιριών εμπορίας και το κέρδος των πρατηρίων καυσίμων. Άρα πάμε 1,60 και 13 λεπτά, 1,73. Και στο 1,73 πάλι 24% ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι 2,14. Δηλαδή, ουσιαστικά, Νίκο, είναι 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ένα λίτρο και 41 λεπτά ο ΦΠΑ. Σύνολο 1 ευρώ και 11 λεπτά. Δηλαδή, το 52% των χρημάτων που δαπανάς, δηλαδή, εάν βάζεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 ευρώ είναι φόροι και τα 48 ευρώ είναι τα καύσιμα. Έτσι έχει ιστορία με τα καύσιμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Και δεν συζητάμε, εδώ θα είμαστε, Νίκο, στην εκπομπή σου που έχουμε πει πολλές φορές ότι φέτος με το πετρέλαιο θέρμανσης ετοιμάσου θα ξενυχτάμε στην εκπομπή, διότι πλέον θέλω να δω τι θα γίνει και τελικά τι θα ανακοινωθεί. Μισή πληροφορία και με αυτό κλείνω. Είναι ότι κανονικά αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει ανακοίνωση τελικά από τα 2 ευρώ που θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, τελικά πού θα πάει. Θα πάει στο 1,75 ή πολύ πιο κάτω από το 1,75. Μένει να το δούμε.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν, άνοιξε 1,1 πέρυσι, έτσι.
1: 1,13 για την ακρίβεια, άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου του 2025 και έκλεισε τον Απρίλιο 1,75.
0: Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη μου, να δούμε λοιπόν τι θα μας πουλήσουν σαν κοινωνική πολιτική.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
9: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Κυρίες και κύριοι, πρόκειται έτσι κι αλλιώς για ένα πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που κάθε χρόνο είναι εδώ, φέρνοντας οξυγόνο και ελπίδα. Αύριο ανοίγει τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοτσαντή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και στους ακροατές.
0: Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς, το είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό επέλεξα το τραγούδι των παιδιών του ΣΥΔΑ, από τους κοινούς θνητούς, το τραγούδι το αφιερωμένο στους 200 της Κεσαριανής, γιατί θέλω να το πω και να το ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα έχουμε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Κεσαριανής.
1: Ακριβώς, και για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, όχι μόνο αυτές που είδαμε τις προηγούμενους μήνες, αλλά και δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεσή τους, από αυτές που δεν έδωσε δηλαδή σε δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, και μαζί με προσωπικά αντικείμενα, με επιστολές, με σημειώματα των ίδιων των 200, αυτά που φυλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια με σεβασμό στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
0: Θα έχουμε δηλαδή στην έκθεση τέτοια πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο, από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
1: Ναι, όπως για παράδειγμα το μαντήλι του Σπύλιου Αμπελογιάννη, που πάνω σε αυτό έγραψε τα τελευταία του λόγια για να παραδοθούν στην οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια συγκλονιστική έκθεση στα πλαίσια του φεστιβάλ. Πιστεύω δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους να έρθουν στο φεστιβάλ και για την έκθεση για τους 200, αλλά και για να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα αντίστασης και πάλι σε απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα.
0: Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, δεν ξέρω, δεν έχει το χρόνο κανείς ακόμα και σε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή να το περιγράψει. Πολλές συζητήσεις, πολλές θεματικές ενότητες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα τετραήμερο που χιλιάδες άνθρωποι για μια ακόμα φορά θα βρεθούν σε έναν άλλο χώρο που θα μπορούσε να είναι και μια πρόγευση μιας άλλης κοινωνίας.
1: Έτσι είναι, γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα συναντηθούν και φέτος πάνω από 400 καλλιτέχνες σε 4 σκηνές, με το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, το stand-up comedy, τον αθλητισμό, να έχουν τη δικιά τους θέση στο πρόγραμμα, με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες, την εθνική Ελλάδα του ελληνικού τραγουδιού, μπορούμε να πούμε, και νεότερους, όπως οι κινήθνητοι που ακούσαμε πριν το τραγούδι τους, και πολύ άλλοι. Βέβαια, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας. Είναι μια γιορτή της νεολαίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημά του φέτος. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Mm-hmm. Και ακριβώς επειδή ξέρει να σκέφτεται, ξέρει και να αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, να ονειρεύεται και να παλεύει για μια άλλη κοινωνία, να αναζητά λύσεις στα προβλήματά της. Αυτές τις λύσεις και τις απαντήσεις πιστεύουμε ότι θα βρει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα από τις εκθέσεις, τις συζητήσεις, την πολιτική συζήτηση. Γιατί ναι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Της κοινωνίας της χαράς και της ελπίδας, της δουλειάς και της δημιουργίας, της κοινωνίας της ειρήνης και της πραγματικής ελευθερίας.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα μέχρι και το Σάββατο, βεβαίως το Πάρκο Τρίτσι, που εδώ να σημειώσω ότι αν υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι ακόμα και αν δεν το έχουν κάνει φιλέτο προς εκποίηση, είναι γιατί η ΚΝΕ βρίσκεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς, το Πάρκο Τρίτσι στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο θέλουμε να απευθυνθούμε, στον κόσμο της δουλειάς και του μεροκάματου, στον κόσμο που έχει ανάγκη και από ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής, χωρίς ανταποδυτικότητα, χωρίς επιχειρηματική δράση και business. Και είναι σημαντική η συμβολή της ΚΝΕ, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα χρόνια, για να παραμείνει ένας τέτοιος χώρος στο Πάρκο Τρίτσι, να μην ξεπουληθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ αγκαλιάζεται με τόσο αγάπη και ζεστασιά από όλο τον κόσμο των γύρω περιοχών και η συμμετοχή τους είναι κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη.
0: Το πολιτικό αποκορύφωμα του φεστιβάλ είναι φυσικά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, το Σάββατο, έτσι.
1: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, στο Πάρκο Τρίτσι, και προφανώς όλες τις μέρες με πολλές πολιτικές συζητήσεις θα δίνουμε αυτό το πολιτικό στίγμα που χρειάζεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Για παράδειγμα, αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ με μια μεγάλη εκδήλωση ενάντια στο φασισμό, με την παρουσία και την παρέμβαση και της ίδιας της Μάγδας Φίσα. Την Πέμπτη με μια μεγάλη εκδήλωση με συνδικαλιστές λιμενεργάτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία για τη μεγαλύτερη διεθνή απεργία σε 45 λιμάνια ενάντια στον πόλεμο στις 30 του Οκτώβρη. Και την Παρασκευή με την κεντρική συζήτηση με θέμα πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός, γιατί ο καπιταλισμός είναι ο βασικός εχθρός και πληρώνουμε όχι μόνο με την τσέπη μας για την ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, αλλά πληρώνουμε και με το αίμα μας, με την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, με τη βαρβαρότητα που αναβλύζει. Και γι' αυτό λέμε ότι η σοσιαλιστική διέξοδος είναι η απάντηση, εκεί βρίσκεται η λύση και η νέα γενιά που ξέρει να σκέφτεται και να αμφισβητεί μπορεί και να αναζητά το τι πρέπει να γίνει σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην συμβιβάζεται με τα λίγα, με την κοστολόγηση των αναγκών της, αλλά να παλεύει για όλα όσα της αξίζουν.
0: Από αύριο λοιπόν ανοίγει τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Επισημαίνω, υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω, ανάμεσα σε όλα τα άλλα τα σημαντικά, τα σπουδαία, υπάρχει αυτή η σπουδαία πρωτοβουλία της ΚΝΕ, αυτή η έκθεση, η έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής με αδημοσίευτες, όπως μας είπες, φωτογραφίες και βεβαίως με πολύτιμα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Το ραντεβού αύριο στο Πάρκο Τρίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. «Το τελευταίο γράμμα». Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά. Λίνα μου, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό για τεχνικούς λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν, ραδιοφωνάκι ή μετά την εκπομπή στην ανάρτηση στον ημεροδρόμο η εκπομπή μας. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αρετή, στον Γιάννη, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Κυριάκο, στην Τάνια, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στον Μανώλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα ξεκινήσουμε, καθώς το περιθώριο αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια συμφωνία με τη Δανή Πρωθυπουργό, τη Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, τον Γιεν Φρέντερικ Νίλσεν, προκειμένου να συμφωνήσουν να επιτρέψουν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γρυλανδία. Η ίδια Φρεντερίξεν δήλωσε πως αυτή η συμφωνία είναι καλή για τις ΗΠΑ, καλή για τη Γρυλανδία και τη Δανία, αλλά και για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου καλή και για την Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, ο Αμερικανός
0: πρόεδρος... Μαζεύτηκαν όλοι οι καλοί δηλαδή.
1: Συμφώνησαν όλοι παραδόξως στο κομμάτι της Γρυλανδίας. Βέβαια, αυτό θα φέρει πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Το άλλο μεγάλο ζήτημα όμως, αυτό του Ιράν, είχαμε νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο και ενώπιον του εκπροσώπου του Ιράν. Είπε πως το δίλημά του είναι εάν θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανασυγκροτηθεί ή μήπως πρέπει να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς είχαμε νέες δηλώσεις εμπριστικές από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος απείλησε για ακόμα μία φορά να εκενώσει την πόλη της Γάζας, να την αδειάσει, όπως είπε, από όλους τους κατοίκους της, αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες. Όπως είπε συγκεκριμένα, ακόμη και ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας, δηλαδή 1 εκατομμύριο κάτοικοι, θα εκενωθούν προς τα νότια. Μάλιστα, προειδοποίησε πως στη διάρκεια της τελετής για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1973, ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπε επίσης ο ίδιος υπουργός, η πόλη της Γάζας θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν και το 70% της λωρίδας της Γάζας μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι. Και ξέρουμε όλοι τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Παλιά αυτό το καθεστώς της συλλογικής ευθύνης το λέγαμε ναζισμό. Τώρα το λέμε η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ
1: βράδυ.
0: Πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62-153.
4: See you at Corner.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.